36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

they don't hurt you. You lose those pounds.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: την κλείδωσες.
1: Τι θα είχα να κάνω μόλις
0: με τα σκόρδα θα ήμουν.
1: Εντάξει, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, οκ. Και η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας και σήμερα.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Δηλαδή μιλάμε για αυτές τις δύο ώρες, δύο,
0: ναι,
1: στην τιμή του ενός.
0: Συμφέρουμε.
1: Έτσι, πάμε.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, αυτό μου αρέσει.
1: Σ' αρέσει.
0: Το γουστάρω, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου αρέσει γιατί δεν ξέρουν οι Γάλλοι τι.
0: Όταν εμείς οι Ελληναράδες, με την καλή έννοια, έτσι, αναπτύσσουμε όλο αυτό το ταπεραμέντο, τη μενταλιτέ που έχουμε στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, και το χιούμορ μας.
0: Έτσι. Λοιπόν, ξέρεις, ελληνικά εστιατόρια υπάρχουν
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι. Και μάλιστα είναι και από τα αγαπημένα του κοινού,
1: βέβαια.
0: Γιατί έχουν την ελληνική κουζίνα, μεσογειακή διατροφή, πράγματα που οι
1: και
0: άλλοι.
1: Και πολλές vegan συνταγές, να το πούμε και αυτό.
0: Υπάρχουν πολλά εστιατόρια ελληνικά, ή τέλος πάντων αρκετά, και στη Γαλλία και στο Παρίσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γενικά τα ονόματα που δίνουν οι δικοί μας όταν φτιάχνουν μια τέτοια επιχείρηση στο εξωτερικό είναι κάτι
1: είναι
0: από
1: λίγο
0: το αρχαιοπρεπή, πολιτισμό,
1: έτσι.
0: Από την αρχαία Ελλάδα, εστιατόριο Ελλάς, Αθηνά,
1: Ελία,
0: δεν ξέρω τι κτλ. Στο διαμέρισμα 2 του Παρισιού που είναι μια έλεγκαν
1: λίγο κυριλέπερη το δεύτερο
0: και
1: διαμέρισμα
0: και, λοιπά, ναι. Και ειδικά η οδός Μαντάρ που έχει
1: κάτι.
0: Υπάρχει ένα ελληνικό εστιατόριο.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μάλιστα έχει γίνει πολύ αγαπημένο στους Παριζιάνους.
1: Και πώς λέγεται, Δίας?
0: Είναι ένας πυλώνας της ελληνικής παράδοσης όσον
1: τώρα
0: αφορά στο φαγητό.
1: Α, ναι. Τσολιά θα το λένε.
0: Όχι.
1: Α, πώς.
0: Λοιπόν, πώς το λένε το.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό που το. Φυλάκια.
1: Τι φυλάκια.
0: Έτσι λέγεται το εστιατόριο, παιδί μου, το ελληνικό. Στην καρδιά του Παρισιού. Παιδιά, θα βρείτε εστιατόριο ελληνικό που λέγεται Φυλάκια. Ή αν θέλετε γαλλικά, Φυλακιά.
1: Φυλακιά.
0: Έτσι.
1: Τέλειο, τέλειο, τέλειο το βρίσκω.
0: Ξέρεις γιατί, ε?
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν τα φεύγουν μετά το λογαριασμό.
1: Να τους δίνουν φυλάκια. Σαν το ανέκδοτο.
0: Όχι ότι δεν ξαναπάνε. Ξαναπάνε, ρε παιδί μου. Πολύ ωραίο, δεν είναι?
1: Πολύ ωραίο και έξυπνο.

0: στην TV.
1: Πάλι θα μου πεις για εξωγήινους, για
2: είπαμε καλοκαίρι, τα είπαμε χθες αυτά.
1: Να σου πω, είναι Spielberg.
2: Είναι Spielberg. Κοίταξε, έκανε ένα κύκλο. Έκανε ένα κύκλο Spielberg. Ναι. Πήγε στο ολοκαύτωμα, πέρασε από κάτι κατασκοπικά, κάτι ιστορικά, κάτι αυτά. Ξαναγυρίζει πάλι στην πρώτη του μεγάλη αγάπη. Και μιλάμε για το Disclosure Day. Είναι μια ταινία που την περιμένει πολλοί κόσμος που είναι φαν του Spielberg. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η πρώτη επαφή των ανθρώπων με εξωγήινη ζωή, αλλά όχι με τον τύπο, όχι όπως ήταν οι επαφές τρίτου τύπου, λίγο πιο σοβαρά.
1: Ναι.
2: Παίζει βεβαίως η Emily Blunt, που τώρα τελευταία ό,τι πέτρα και να σηκώσει στο Hollywood, η Emily είναι από κάτω, ειλικρινά. Ο Τζος Κόνορ.
1: Μαζεύει
2: βεβαίως,
1: για τα γεράματα.
2: Ναι, αυτά είναι. Και ο Colin Firth. Βρετανός, και εμένα μου αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραίος, ναι.
2: Ξεκινάει 12 Ιουνίου.
1: Ναι.
2: Να τα γράφουμε στα ημερολόγια αυτά.
1: Εντάξει, για τον Νόλαν δεν μας έχει πει τίποτα ακόμα.
2: Και ούτε θα σας πω, γιατί
1: θα
2: ο Νόλαν...
1: τον Ιούλιο.
2: Ναι, δεν είναι στον Ιούλιο, εμείς είμαστε τον Ιούνιο.
1: Εντάξει, okay.
2: Έχουμε μέσα.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. 4 βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι.
0: Και το έχω δει κι εγώ και έχεις δίκιο. Συμβαίνει.
1: Δεν μας έλεγες έξω από το στούντιο πόσο πολύ αγαπάς το Λονδίνο και πόσο συχνά πήγαινες.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά. Άρα εσύ το έχεις δει αυτό που
0: το
1: θα πούμε.
0: Το έχω δει, ναι, έχεις δίκιο. Είναι, και είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι ωραίο. Για πες.
1: Λοιπόν, φέτος κλείνουν τα 40 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πείματα στο μετρό του Λονδίνου.
0: Όντως.
1: Και για να μην μπερδευτούμε, δεν εννοώ στους σταθμούς, εννοώ μέσα στο μετρό. Ναι. Εκεί που είναι, βλέπεις τους χάρτες. Ακριβώς από δίπλα έχει στίχους.
0: Και σε διάφορα ταμπλό που είναι για, υποτίθεται για διαφημίσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, υπάρχουν εκεί. Αυτό ξεκίνησε το 1986 από την Αμερικανίδα συγγραφέα Judith Chernak, η οποία παρουσίασε 6 ποίηματα μέσα, τα οποία αλλάζαν 3 φορές το χρόνο μέσα στα μετρό του Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Από τότε έχει εκατοντάδες ποίηματα, ναι, από ποιητές, από το Σέξιλ μέχρι τη δική μας τη Σαπφό, από το Γουόλ Σολίγκα μέχρι τον Μπλέικ Μόρισον, έχουν εμφανιστεί σε αυτά τα σημεία και τους έχουν διαβάσει όσοι χαζεύουν και περιμένουν και δεν κοιτάνε το κινητό τους, έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν όλο για τα 40 χρόνια αυτής της ενέργειας μαζεύτηκε σε ένα ανθολόγιο με 100 ποίηματα, το οποίο μπορεί κανείς να βρει στα μετρό του στις στάσεις του σταθμούς μετρό του Λονδίνου.
0: Το συγκεκριμένο βιβλιαράκι.
1: Το συγκεκριμένο βιβλιαράκι.
0: Πολύ ωραίο,
1: πραγματικά. Μόνο και μόνο να σηκώνεις τα μάτια σου και να διαβάζεις ένα ποίημα. Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Είναι.
1: Και να πεις ότι δεν έχουμε εμείς ποιητές, φίλε μου.
0: Πάρα πολλούς, αλίμονο. Τι να λέμε. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου.
0: Καλώς σας βρίσκω.
1: Τι κάνεις, κορίτσι?
0: Είμαι καλά.
1: Σ' ακούμε.
0: Νωρίτερα έκαναν φέτος την εμφάνισή τους οι μέδουσες στις ελληνικές θάλασσες, με τις πρώτες καταγραφές να σημειώνονται ήδη σε παραλίες της Ανατολικής Αττικής. Οι πρώτες μέδουσες εντοπίστηκαν στον Ροπό και στις ακτές της Νέας Μάκρης. Συγκεκριμένα, κάτοικοι και κολυμβητές ανέφεραν πως έχουν δει αρκετά άτομα του είδους κοτιλορίζα τουμπερκουλάτα στην περιοχή του Ζούμπερι και στη Ραφίνα. Σύμφωνα με ειδικούς, το φαινόμενο αποδίδεται στις αυξημένες θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που φαίνεται να ευνοούν την προώρη εμφάνισή τους. Η κοτιλορίζα τουμπερκουλάτα, γνωστή και ως τηγανιτό αυγό, λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος και των χρωματισμών της, μπορεί να φτάσει σε διάμετρο έως και 40 εκατοστά. Παρά το εντυπωσιακό της μέγεθος, είναι απολύτως ακίνδυνη για τον άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, εκατομμύρια μοβ μέδουσες απαθανατίστηκαν στο παραλιακό μέτωπο από τα Πολιτικά έως τη Δάφνη στο βόρειο Εβοϊκό κόλπο. Το θέαμα, αν και εντυπωσιακό, προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. Οι Δήμοι Λοκρών και Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, έχουν ήδη υποβάλει τεχνικό δελτίο για την ένταξή τους στο πρόγραμμα τοποθέτησης πλωτών διχτυών, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος των μοβ μεδουσών. 7 Δήμοι της Εύβοιας και της Φιώτιδας, που πλήττονται σε μεγάλη έκταση, έχουν λάβει πρόσκληση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή μέτρων προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει την τοποθέτηση πλωτών φραγμάτων που θα προστατεύουν τους λουόμενους από τις μέδουσες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Περιφερειακή Αρχή έχει ζητήσει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης να κηρυχθούν οι περιοχές αυτές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να επιταχυνθεί η εκταμείευση των κονδυλίων και να προχωρήσουν τα έργα χωρίς καθυστερήσεις.
1: Υπέροχο.
0: Η είδηση έρχεται από τα παραπολιτικά.
1: Μπράβο.

0: Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για μπάσκετ.
1: Α, να.
0: Και είναι αλήθεια ότι το ελληνικό μπάσκετ διακρίνεται πάρα πολύ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Ευρωλίγκα κλπ.
1: Βέβαια.
0: Όμως σε πληροφορώ ότι και το γυναικείο μπάσκετ στην Ελλάδα έχει αρχίσει και ανεβαίνει πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι που το ακούω.
0: Και σε επίπεδο συλλόγων, αλλά γενικότερα και η εθνική αρχίζει και ανεβαίνει.
1: Καιρός ήταν.
0: Έχουμε συνηθίσει λοιπόν να λέμε ότι ο τάδε μπασκετμπολίστας ή και στην περίπτωση των γυναικών η τάδε κοπέλα μπασκετμπολίστρια μας έρχονται από το NBA.
1: Ναι.
0: Έλα όμως τώρα που κάνουμε και εξαγωγές.
1: Κάνουμε εξαγωγή στο NBA.
0: Μια υπέροχη κοπέλα πραγματικά, η οποία είναι και κόρη του πασίγνωστου αγαπημένου Παναγιώτη Φασούλα. Και θέλω να το πω αυτό, η Μαρέλα Φασούλα, έτσι, πήγε στην Αμερική, την κάλεσαν σε μια πολύ μεγάλη ομάδα γυναικείου μπάσκετ, εντάξει, και μάλιστα διακρίνεται στους Golden State Valkyries.
1: Α, μεγάλη ομάδα γυναικεία είναι αυτή.
0: Βεβαίως, στο γυναικείο NBA. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις, και όχι μόνο διακρίνεται, αλλά στον πρώτο της αγώνα ήταν αυτή που τελικά διαμόρφωσε το νικητήριο, πώς το λένε, αποτέλεσμα της
1: αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έβαλε το τελικό καλάθι.
0: Ναι, με σκορ λέει στο 72-72 και το ρολόι να δείχνει 2:24 πριν το τέλος. Σηκώθηκε πίσω από τα 6:75 με ένα μεγάλο τρίποντο και έκανε το 75-72.
1: Σαν τον μπαμπά με τα τρίποντα, μπαμπά.
0: 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη με το παιχνίδι να είναι πάλι 75-75. Και με δική της πρωτοβουλία έγραψε το νικητήριο 77-75.
1: Μπράβο της.
0: Διακρίνεται το κορίτσι.
1: Είναι δεύτερη γενιά.
0: Ρε παιδί μου, θέλω να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, γιατί, παιδί μου, γιατί εντάξει, να μην τα λέμε.
0: Εντάξει, έχει και το όνομα βέβαια η κοπέλα.
1: Εντάξει, και οι γονείς της περηφάνεια
0: ναι,
1: τώρα.
0: Εντάξει, αλίμονο. Λοιπόν, να είναι γερή, έτσι να το πηγαίνει όμορφα.
1: Άντε και άλλες, όχι μόνο εκείνη.
0: Έτσι.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0.

0: 5% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι εδώ!
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: να είμαστε εδώ πάλι.
1: Πώς πέρασε έτσι η ώρα σήμερα?
0: Πολύ γρήγορα σήμερα περνάει.
1: Κάπως περίεργα.
0: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός, δεύτερη ώρα, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος και...
1: Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Μουσική.
0: Πάμε.

0: 13 Μαΐου του 1909.
1: Ναι, κάπως το έχουμε δει με τα αθλητικά
0: πολύ
1: σήμερα.
0: Πολύ παλιό αυτό.
1: Πάλι παλιό, αλλά καλό.
0: Είναι τόσο,
1: είναι τόσο παλιό αυτό ο αγώνας.
0: Είναι διάσημο το,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Διοργάνωση.
1: Ο γύρος της Ιταλίας με τα ποδήλατα μιλάμε τώρα.

0: έτσι. Αυτός λοιπόν, ο οποίος είναι γνωστός και ως Τζίρο, επειδή στα ιταλικά λέγεται Τζίρο d'Italia, ο γύρος της Ιταλίας, ονομάστηκε έτσι από έναν εκδότη αθλητικής εφημερίδας, την Gazzetta dello Sport, η οποία νομίζω υπάρχει ακόμα.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Ο Εμίλιο Καμίλιο Καστάμανια λοιπόν ήταν αυτός, και θεώρησε ότι έπρεπε να μιλήσει για τον πρώτο γύρο της Ιταλίας, γιατί εμπνεύτηκε το όνομα από το γύρο της Γαλλίας που προϋπήρχε από το 1909. Ναι. Μιλάμε ότι το ποδήλατο έχει βάλει κάτω, όχι μπάσκετ.
1: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, η ποδηλασία
0: έχουν γύρους. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πάρα πολύ
0: δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή. Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα τελευταία βέβαια και πρόσφατα μάλιστα έγινε και ο γύρος Ελλάδος, που αρχίζει και καθιερώνεται.
0: Σε πλατεία γύρω-γύρω.
1: Όχι, αγάπη μου, γλυκά. Είναι σε 5 μέρες με διαφορετικές setup. Ξεκίνησε από τα Γιάννενα και κατέληξε τελικά
0: στην Αθήνα.
1: Στο Σύνταγμα. Εντάξει. Με πολύ μεγάλες συμμετοχές.
0: Αλήθεια, λέω.
1: Αρχίζει
0: τώρα
1: και γίνεται σπουδαίο ποδηλατικό γεγονός. Ναι, πραγματικά.
0: Μπράβο μας.
1: Ναι. Ο γύρος.
0: Ο γύρος.
1: Τώρα βέβαια υπάρχει άλλος γύρος που είναι
0: εγώ
1: πιο
0: τον άλλο τον ξέρω.
1: Για την Ελλάδα, έτσι. Μην το υποβαθμίσουμε.
0: Τον ξέρω,
1: όμως,
0: τον ξέρω με απ' όλα.
1: Το θέμα, με απ' όλα. Οκ, εντάξει.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: ταξιδάκι και σήμερα σε έναν όμορφο κόσμο.
1: Πού θα με πας, πάλι δεν θα έχω
0: θα
1: πάει.
0: Θα μείνουμε στη Σάμο. Χθες είχαμε μιλήσει για τις Μανολάτες.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα πάμε σε ένα άλλο χωριό της Σάμου, Βουρλιώτες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από το Βαθύ.
1: Mm-hmm.
0: Ένα χωριό που συνδυάζει στοιχεία υπηρετικής Ελλάδας για την Ορεινό.
1: Βέβαια.
0: Με το χαρακτήρα του Αιγαίου, πραγματικά δηλαδή το να κάνει.
1: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
0: Γέρικα πλατάνια με χοντρούς κορμούς δίπλα σε απόκριμα κατηφορικά αρέματα με φόντο το ατέλειωτο μπλε του Αιγαίου. Έλα τώρα, εντάξει. Ζηλεύω, θέλω. Τα σοκάκια του χωριού είναι λιγοστά. Σκούρα ξύλινα πατζούρια σε κάθε χρώμα και σφραγισμένα σπίτια παραδομένα στη φθορά του χρόνου. Τι κρίμα.
1: Κρίμα, ρε παιδί μου όμως.
0: Σε αντίθεση με τα χωριά των Κυκλάδων, εδώ η ησυχία ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αισθητή. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Αν θες να περάσεις κάπου όμορφα.
1: Ναι, αλλά να έχεις και κάπου να μείνεις, να μείνει όλα κλειδωμένα.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχουν ρε παιδί μου. Εμένα αυτό που μου αρέσει πάντοτε σε όλα αυτά τα χωριουδάκια που πηγαίνουμε είναι η πλατεία η οποία είναι.
1: Στα πλατάνια, σε ξέρω.
0: Μπράβο, πλακόστρωτη και που εκεί στην πλατεία, εντάξει.
1: Ένα ούζο, ένα μεζέ.
0: Το καφενείο είναι και χασαποταβέρνα. Εγώ εκεί
1: πραγματικά
0: αποκαλύπτομαι, έτσι. Πρόσεξε όμως, εκεί στους Βουρλιώτες. Στο ελληνικό καφενείο, εκτός από ελληνικό καφέ, έχει και μια μοναδική πορτοκαλόπιτα.
1: Τι είπες τώρα, πορτοκαλόπιτα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αχ, ρε Σίλια, έχουμε
0: κάνουμε.
1: Πολύ χρόνο μπροστά
0: τι
1: μας.
0: Τι κάνουμε. Φιλιά, πάμε.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennes 93,6. Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είτε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Το περιβάλλον και τα μάτια.
5: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
4: Περιβάλλον, πάρ το επάνω σου.
5: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
4: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
6: Πάμε Φύση.
7: Λευτεριά στο περιβάλλον.
8: Βήμα βάσιμο. Ζωή με πράσινο.
9: Η φύση είναι γενναιόδορη. Εσύ
10: δεν θέλει κόπο. Θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
11: Μη σπάς μπουκάλια. Μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
12: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
13: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
14: Πάμε Φύση.
15: Αν η λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
16: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.
17: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
17: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, για πες, τι έχουμε.
1: Πες μου τι θα έλεγες αν σου λέγανε.
0: Ναι.
1: Ότι θα συναντιώσουν με 5 αγνώστους.
0: Μάλιστα.
1: Θα γινόσασταν φίλοι για 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα θα σας δίνανε 20 εκατομμύρια δολάρια στον καθένα κάθε χρόνο.
0: Εντάξει. Να το σκεφτώ.
1: Άκου να δεις τώρα τι αποκάλυψε.
0: Τι λες τώρα, παιδί μου.
1: Άκου τι αποκάλυψε η Λίζα Κούντρο στους Times του Λονδίνου. Η Λίζα Κούντρο είναι η Φίμπη,
0: ναι,
1: από τα Φιλαράκια.
0: Okay.
1: Η Ξανθιά.
0: Mm-hmm.
1: Η οποία είπε ότι 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο,
0: ναι,
1: μπαίνουν στις τσέπες και των 6 πρωταγωνιστών.
0: Μάλιστα.
1: Από το Serial Φιλαράκια, το οποίο βρίσκεται σε εκατοντάδες πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο.
0: Και
1: παίρνουν δικαιώματα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό έγινε χάρη σε μια έξυπνη διαπραγμάτευση που είχαν κάνει ηθοποιός ομάδα, αν θυμάσαι, εκείνη την εποχή ήταν,
0: ναι,
1: η πρώτη,
0: mm-hmm,
1: που κάνανε ομαδικές διαπραγματεύσεις με το παραγωγή.
0: Okay.
1: Και εκτός από το μισθό του 1 εκατομμυρίου το επεισόδιο που παίρναν τελευταία σεζόν,
0: mm-hmm,
1: διεκδίκησαν και πήραν το 2% των εσόδων της Warner Bros. Από
0: Μαγιά
1: τη σειρά. Όχι, φαντάσου πόσα παίρνει η Warner Bros. Τώρα για να παίρνουν αυτοί 60 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν,
1: 12,
0: εμείς οι τέσσερις, παιδί μου, γιατί δεν κάνουμε κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρουμε τη Warner Bros. Δεν ξέρουμε ποιος
0: θα μας δάνει. Φιλαράκια είμαστε πάντως.
1: Φιλαράκια είμαστε, δεν το συζητώ. Και πρέπει να σου πω ότι έχουμε και πιο πολύ γέλιο από αυτούς, έτσι.
0: Νομίζω.
1: Έτσι είναι.
0: Νομίζω.
1: Για να δούμε. Πολύ καλό deal, μπράβο.

0: Μουσική ενότητα για αυτή τη βδομάδα έχουμε περίεργες διασκευές.
1: Το είχαμε δώσει.
0: Και χθες και σήμερα,
1: ναι.
0: Μάλλον και χθες και προχθές,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε για δύο διασκευές.
1: Πολύ διάσημο τραγουδιών.
0: Διάσημων τραγουδιών.
1: Mm-hmm.
0: Που έγιναν από κάποιους τέλος πάντων που δεν είναι τόσο διάσημοι. Που... Τώρα θα πάμε αντίθετα.
1: Α.
0: Θα πάμε σε μια διασκευή που έκανε η Taylor Swift.
1: Πιο διάσημη πεθαίνεις.
0: Ναι. Στο Riptide, που
1: ναι.
0: είναι ένα τραγούδι του Vance Joy,
1: ναι.
0: Αυστραλός.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά. Αν ακούσει το τραγούδι, θα το θυμηθείς. Όλοι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι δικό της.
1: Ναι,
0: δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ως κομμάτι στο ντεμπούτο EP του Vance Joy, God Loves You When You Are Dancing.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Ωραίος τίτλος, όντως.
0: Μου πάει. Το Μάιο του 2015 ανακοινώθηκε ότι το Riptide είχε γίνει το τραγούδι με τη μεγαλύτερη παραμονή στα charts.
1: Μάλιστα, της Αυστραλίας.
0: Ναι, έχοντας παραμείνει στο top 100 για 107 εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Και είχε ξεπεράσει και το προηγούμενο που ούτε λίγο ούτε πολύ με 106 εβδομάδες ήταν το Poker Face της Lady Gaga.
1: Τι είπες τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, ο Vance Joy ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα στην επιτυχημένη παγκόσμια blockbuster 1989 World Tour της Taylor Swift.
1: Μάλιστα.
0: Που έκανε το 2015.
1: Ναι.
0: Τον είχε μαζί.
1: Α, τον είχε μαζί.
0: Τον είχε μαζί και τον έβγαζε σαν support.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τεράστια επιτυχία πραγματικά. Και μέσα από αυτό τσίπησε και το τραγουδάκι και το έκανε
1: διασκευή.
0: Για να τα ακούσουμε.

0: άρεσε.
1: Καλό ήταν.
0: Μ'
1: καλό.
0: Άρεσε.
1: Λοιπόν, εδώ όμως τελειώσαμε για σήμερα.
0: Α, ευτυχώς, το είπες εσύ.
1: Δεν το πήρατε χαμπάρι.
0: Δεν το πήρατε.
1: Λοιπόν, αύριο πάλι μέρα είναι. Προς το παρόν ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
1: Παρακαλώ, η τελευταία κουβέντα δικιά σας.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
6: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγρά φακών επαφής.

0: Με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

0: των μέσων της εβδομάδας. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η βδομαδίτσα. 13ο πρωινό του Μαΐου. Προχωράει και ο Μαΐος. Είμαστε και σήμερα εδώ από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη, την καλοκαιρινή μας Καλλιθέα. Θα καεί ο τόπος και σήμερα. Και για την επικοινωνία μας 86640 και 86650. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email να πάρουν φωτιά. Και φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα, τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά. Μπαχά. Ελενάκη, καλημέρα Ζουρεκάκη.
1: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
0: Τι έγινε ρε παιδιά,
1: Ωραία.
0: Περάσαμε καλά χθες το βράδυ.
1: Βέβαια,
0: απολαύσαμε Eurovision χθες το βράδυ ρε παιδιά.
1: Με άνεση.
0: Εγώ τι απόλαυσα περισσότερο βέβαια από όλα.
1: Μικλέανδρος.
0: Ξεκινάω. Λουξεμβούργ, Βίκυ Λέανδρος η δικιά μας. Έχουμε οργανώσει όλα τα κράτη παιδιά.

0: Δεν ήταν καταπληκτική η εμφάνιση.
1: Πάρα πολύ ωραία, Βικλέανδρος.
0: Έτσι, πολύ ωραία. Καλά, στα μετέπειτα σκίσαμε. Να το πούμε και αυτό. Δεν υπάρχει.
1: Μας είπαν και πρώτους, λέει, αυτοί θα περάσουν σίγουρα. Ας πούμε πρώτους να έχουν αγωνία οι υπόλοιποι. Οπότε ήμασταν κι εμείς πολύ χαλαροί. Μια χαρά.
0: Τώρα έχει την Πέμπτη κι άλλον ημιτελικό βέβαια. Περάσει και η Κύπρος. Τζαλά, τζαλά.
1: Τζάλα.
0: Τζάλα, τζάλα. Τι λέει αυτό το τραγούδι, Έλληνα, εσύ που ξέρεις για τα γαλλικά.
1: Τι χρώμα είναι η αγάπη.
0: Τι χρώμα είναι η αγάπη. Μπλου, μπλου, γαλάζια.
1: Ναι, διάφορα.
0: Κάτσε μισό λεπτάκι, αφού λέει μπλου. Άρα γαλάζια.
1: Γκρι, νομίζω.
0: Πώς.
1: Μετά λέει και γκρι.
0: Α, λέει και γκρι. Θέλω λίγο να μου το βρεις αυτό το τραγούδι.
1: Καλά τώρα, δεν έχω αναλύσει και στίχο της Βίκης Λέανδρος.
0: Ναι, αλλά είδες όμως, Βίκη Λέανδρος, έτσι. Τι έχουμε κάνει, ρε φίλε.
1: Κοίταξε, ελπίζω να είναι ιονός ότι θα κερδίσουμε εμείς.
0: Έχει αγωνιστεί με τα χρώματα του Λουξεμβούργου, ναι. Νομίζω και της Γαλλίας, μη μου πεις και της Γερμανίας. Θέλω να το ψάξεις λίγο. Νομίζω ότι έχει η Βίκη Λέανδρος, μήπως της Ελβετίας. Γενικά, δηλαδή, έχουμε περάσει όλες τις χώρες του εξωτερικού, έτσι. Μια και δεν είχαν κάτι άξιους αυτοί. Μιλάμε τους δικούς μας.

0: Χρόνια πολλά, λέει, στην Γλυκερία και ναι. Σεργιανή.
1: Σέργιος και Γλυκερία σήμερα.
0: Γιορτάζουν σήμερα, παιδιά. Ναι. Σωστό.

0: μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τσέξε όλους να γράψω.
1: Αλλά ήταν πολύ εντυπωσιακή, παιδιά, η παρουσία μας.
2: Τώρα ποια Φιλανδία, ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Ποια Φιλανδία τώρα εκεί πέρα.
2: Βγήκε
1: η άλλη με τα μήνια να παίξει βιολί.
2: Ωραία η στιγμή που έπαιζε βιολί η κοπέλα, αλλά μόνο αυτό, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Πίσω από αυτή την κοπέλα υπάρχει μια ιστορία, λέει. Δεν ξέρω κάτι. Μια ιστορία.
2: Και αυτές οι ιστορίες που φεύγουν.
1: Κάτι λέει αυτή. Κάτι...
2: Εγώ εκείνη την ώρα θέλω να δω. Το τραγούδι δεν μου αρέσει.
1: Ναι, τώρα τι να μας πει. Βγήκε τώρα εκεί πέρα να μας πει βιολί. Ωραία.
2: Φέρτο ρε Άκυλα.
1: Φέρτο ρε Άκυλα. Νομίζω, παιδιά, ότι το έχουμε πάρει ήδη και δεν το έχουμε καταλάβει, έτσι. Παρόλα αυτά, και εδώ ο Έλληνας βρήκε να γράψει πάλι.
2: Έλα,
1: τι είναι αυτό που στείλαμε και τα λοιπά και τέτοια.
2: Είναι λογικό.
1: Και βλαχιά.
2: Εδώ είπανε για τη Μετάλλικα.
1: Αν είναι δυνατόν.
2: Δεν θα πού και τον Αχίλα.
1: Μη χειρότερα.

0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Το τραγούδι δεν διεκδικεί βαδάφνε σύνθεση και τα λοιπά, αλλά είναι αυτό που λέμε τα εθιστικά τραγούδια.
2: Ακριβώς.
1: Ανήκει ακριβώς στην κατηγορία των εθιστικών, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σαν να... σαν τον καφέ το πρωί, σαν το τσιγάρο μαζί με τον καφέ. Αυτά τα λόγια που είναι και το νόημα του τραγουδιού τα γράφουν στα αγγλικά πάνω, έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέει το τραγούδι τη συγκεκριμένη στιγμή. Το πρόσεξες?
2: Ναι, ναι.
3: Αγοράζω να κλείσω και να θα σου πάρω και σένα πολλά σπίτια, μάξια και εξοχικά.
4: Βέβαια, αν κερδίσω.
2: Αν κερδίσω.
1: Αν κερδίσω.
4: Κατάλαβες. Οπότε...
1: το ρίχνει και το υπονοούμενο, κατάλαβες? Το ρίχνει και το υπονοούμε, διότι δεν γίνεται χωρίς υπονοούμενο. Όλα καλά, όλα καλά, ελπίζω. Χθες περάσαμε ωραία βραδιά, λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Σήμερα έχουμε άλλη ωραία βραδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Που ξεκινάει από τις 7.30 ώρα, παρακαλώ.
2: Θα
1: το
2: βαρεθούμε να βλέπουμε. Κοίταξε, χθες έβλεπα με Δαβίδ Eurovision.
1: Αμάν, αμάν.
2: Μου
1: αρέσει αναγκαστικά.
2: Εντάξει.
1: Τι να κάνω τώρα.
2: Κοίταξε, είναι και φαν της μουσικής όπως και να έχει.
1: Εντάξει.
2: Οπότε. Και μου λέει, δηλαδή, τώρα αυτό που βλέπετε εσείς.
1: Σας αρέσει.
2: Είναι όπως βλέπουμε εμείς Champions League.
1: Α, μπράβο. Καλά, το
2: γιατί εγώ καθόμουν εκεί, έκανα δεκάδες, σκεφτόμουν ποιο θα περάσει, ποιο θα περάσει.
1: Μόλις είδα κύλα, το γύρισα και είδα. Τι είδα χθες?
2: Αμάρε, φάτε, τι είδες άλλο?
1: Τι έβλεπα χθες?
2: Καλά, τη Φιλανδία δεν την είδες που είπες?
1: Όχι, την Φιλανδία δεν την είδα. Την είδα μετά που το γύρισα, ξέρεις πότε το γύρισα? Όταν ήταν να βγουν και εκεί είδα κάποιο τέτοιο, ρε παιδί. Κάποια στιγμιότυπα.

0: Δύο φορές βρίσκονται οι Βίκυ Λέανδρος να έχει πάει.
1: Δύο φορές.
0: Και τις άλλη... δύο με το Λουξεμβούργο.
1: Και τις δύο με το Λουξεμβούργο.
0: Ναι, την πρώτη ήταν το τραγούδι που ακούσαμε χθες, το Λαμού Γεμπλέ.
1: Και το άλλο ήταν
0: το Απρετουά που κέρδισε και το διαγωνισμό.
1: Κέρδισε και το διαγωνισμό, μάλιστα. Και τα δύο με το
0: Λουξεμβούργο.
1: Μήπως με μπερδεύουν που ήταν γαλλικά.
0: Ναι, μπορεί.
1: Και μήπως με μπερδεύει που το τραγούδι που ακούσαμε, το Blue, το είχε πει και στα γερμανικά. Νομίζω
0: αυτό
1: το είχε
0: μπορεί.
1: Πει και στα αγγλικά. Το Love is Blue.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Ναι, το έχει πει και γερμανικά σίγουρα, το Blue. Το έχει πει και αγγλικά με το τίτλο Love is Blue. Αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Θέλω να, να παραδεχτείς τις μουσικές μου γνώσεις.
0: Επειδή έγινε μεγάλη επιτυχία, το τραγούδισε σε 7-8 γλώσσες, να ξέρεις, όχι μόνο...
1: Μήπως και ελληνικά το είπε?
0: Ιαπωνικά, το έχει τραγουδήσει μέχρι και ιαπωνικά.
1: Ας το καλό ρε φίλε. Τι λες ρε?
0: Ναι.
1: Οι άλλες γλώσσες ποιες είναι?
0: Δεν λέει εδώ.
1: Α, δεν λέει. Λοιπόν, Ελενάκη, πάμε να ξεκινήσουμε και με τους αγαπημένους μου χορηγούς.
0: Ναι, με 3-16 θα ξεκινήσουμε σήμερα.
1: 3-16, τι είπες τώρα? Πάμε λοιπόν στην 3-16 που ασχολείται με 4-5 πολύ δυνατά πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, η αντιχαλαζική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιεργίες, φωτοβολταϊκά οικιακά και μεγάλα zero fade in net billing, αλλά και με τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, θέλω να δώσετε προσοχή, και με τα θερμοκήπια. Αν κάτι από όλα αυτά είναι στα άμεσα σχέδιά σας, τότε εδώ είμαστε παιδιά. Είμαστε για σας, Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή ομάδα της 3-16. Στην Κολοκοτρώνη 4Β. Με αξιοπιστία, με τεχνογνωσία, με καινοτομία. Χτίζουμε μαζί το μέλλον σας. Δίνω και τηλέφωνο επικοινωνίας με την 3-16 που είναι το 6955-677-888.
0: Πάντως, για να το συνδυάσουμε, μα θέλετε, η Βίκυ Λέανδρος μίλησε για το τραγούδι του Ακύλα.
1: Έλα ρε.
0: Αναφέρθηκε στη φετινή ελληνική συμμετοχή, εκφράζοντας θετική γνώμη τόσο για τον Ακύλα όσο και για το τραγούδι Φέρτο. Και όπως είπε,
1: ναι,
0: τον Ακύλα τον άκουσα, είναι ο μόνος που έχω ακούσει από όλα τα τραγούδια.
1: Αχα.
0: Και πρέπει να πω, μου άρεσε. Είναι μοντέρνο, είναι ωραίο, έχει καρδιά, είναι έτσι λίγο καρτούν. Έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο.
1: Ότι είναι καρτούν, είναι.
0: Έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και ο τραγουδιστής, ο Ακύλας, και το τραγούδι. Πιστεύω όλα τα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε δυνατά. Αργύρης, driver. Είπα τον Αργύρη, τον driver, την καλημέρα μας.
0: Όχι, να πούμε τώρα.
1: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα Έλενα, καλή λαϊκή σήμερα με υγεία. Τι γίνεται κάτω, driver? Έχουμε λίγο κινησούλα αρχή της ημέρας. Στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο να στείλω εδώ την αγάπη μας που μας εύχεται. Καλή Τετάρτη. Καλή Τετάρτη, Ρούλη μου.
0: Καλημέρα και στο Ειρηνάκι μου, τη μοδίστρα μας, την καλύτερη μοδίστρα όλου του κόσμου. Πέρασα χθες από το Ειρηνάκι και είχα αφήσει ένα παντελόνι. Μου στέλνει μήνυμα τώρα. Είχα αφήσει ένα παντελόνι.
1: Ναι.
0: Μου λέει δεν το έχω έτοιμο. Εντάξει, λέω. Πώς τσακίστηκε να το κάνει.
1: Αλήθεια.
0: Άστο, λέω, δεν μας βιάζει τίποτα.
1: Και το έκανε εκεί επιτόπου.
0: Και τώρα μου στέλνει μήνυμα, το έκανα κατευθείαν το παντελόνι με το που έφυγες χθες. Αμά ρε Ειρηνάκι, δεν είναι ανάγκη, ρε. Αφού ξέρεις, εγώ δεν είναι παρεξιό.
1: Δεν είναι ανάγκη, τι ώρα να έρθω να το πάρω.
0: Όχι, αλήθεια, εγώ δεν έχω. Απλά χθες ήταν η δουλειά μου μπροστά εκεί.
1: Το ξέρω.
0: Και λέω, ας περάσω από την Ειρήνη αφού έχω χρόνο.
1: Και η Φαντίδης, παιδιά, ξεκινάμε τη μέρα μας, είναι πρωί, να πάμε να πάρουμε, ξέρεις, πέρα από όλα τα υπόλοιπα.
0: Τι ρε Φαντίδη.
1: Παίρνεις αυτά τα ωραία, τα σπανακοτυροπιτάκια και τα
0: ναι,
1: λοιπά.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, για το πρωί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Έχω την όρεξη να πάρω και ένα τσοκολάτο.
0: Τσοκολάτο, καλά.
1: Κουκάκι που έχουν εκεί στο ψυγείο.
0: Κουκάκι, τσοκολάτο.
1: Ξέρεις πόσο πάει αυτός ο ωραίος συνδυασμός για πρωί?
0: Με τις πανακόπιτα.
1: Παγωμένο το κουκάκι, ζεστά τα υπόλοιπα και γίνεται μια έκρηξη, παιδιά. Γίνεται ένα φοβερό πράγμα που μόνο η Φαντίδης μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, προχωράμε και φτάνουμε και στα υπόλοιπα, στα ντουιτσάρες. Για τους βραδινούς έχουμε ωραία πράγματα. Κάτι πιτσάρες, μυρίζει όλη η γειτονιά. Και ψωμάκι φοβερό για να περνάει και η οικογένεια υπέροχα με ό,τι ψωμί και αν σας αρέσει. Και επειδή μας αρέσουν όλα, κάθε μέρα δοκιμάζουμε και κάτι διαφορετικό. Και εκείνη την εκπομπή, ρε φίλε Βασίλη, Βασίλη Φαντίδη, πότε θα την κάνουμε, ρε Βασίλη? Ποιο ψωμί πάει με ποιο φαγητό? Καλά μιλάμε, το έχουμε υποσχεθεί, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Δεν κλείνουμε ποτέ. 24 ώρες, 24 ώρες, Φαντίδης, όλη η Καστοριά δίνει ραντεβού εκεί. Δηλαδή, Αθανασίδιο 42, είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας καλημέρα και αγαπημένο χιλιόδεντρο. Βλέπω εδώ γενέθλια των φίλων μας σήμερα, κυρία Έλενα. Ναι. Και ωραία γενέθλια σήμερα βλέπω.
0: Ναι.
1: Εκεί τα παιδιά στο Αναμνησάκι έχουν γενέθλια σήμερα.
0: Α, γεια σας παιδιά, χρόνια πολλά.
1: Η Ντίνα έχει γενέθλια. Η Δομινίκη έχει γενέθλια. Ο Βαγγέλης. Η Ελβίρα. Ο Δημήτρης. Η Κατερίνα. Η Λίτσα. Η Μαρίλια. Ωραία ονόματα σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπίλο Φωτογραφέρ. Η Βίκη. Η Βίκη. Η Γκετσίδου.
0: Α, γεια σου Βίκη.
1: Γεια σου ρε Βίκη. Χρόνια πολλά ρε Βίκη. Και ποιος άλλος έχει γενέθλια, Έλενα?
0: Μόλις το είδα κι εγώ.
1: Ο Τζόρτζ Παπαδόπουλος. Ο Τασέτας πώς δεν έστειλε ακόμα ηχητικό να ευχηθεί στον Τζόρτζ χρόνια πολλά?
0: Θα στείλει,
1: δεν κατάλαβα.
0: Πιστεύω θα στείλει.
1: Και πότε θα στείλει?
0: Πιστεύω τώρα έχει πάει σε τίποτα μελίσια και θα στείλει κατευθείαν.
1: Ποια μελίσια τώρα? Τώρα εδώ προέχουν άλλα πράγματα.
0: Τι να κάνω εγώ τώρα?
1: Πώς βλέπεις να γιορτάζει σήμερα τα γενέθλια του κύριο Τζόρτζ? Όπως βλέπω 51. Αν λέει την αλήθεια, λέει την αλήθεια, πιστεύεις?
0: Νομίζω την αλήθεια λέει.
1: Λογικά πρέπει να λέει την αλήθεια. Τόσο τον έχω κι εγώ, τόσο τον έχω κι εγώ. 51 ο Τζόρτζ, ε!
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Χρόνια πολλά, παιδιά. Να μεγαλώνετε πάντα με αγάπη και υγεία. Αυτά ευχόμαστε κάθε μέρα. Σε όλα τα παιδιά εδώ. Η Μένη μου έχει εδώ την καλημέρα και καλό πρωινό. Καρδούλα να στείλω για τη Μένη.
0: Α, καλημέρα από Άγιο Μηνά σήμερα, μας λέει η Μένη.
1: Όπα,
0: Άγιο
1: Μηνά.
0: Άγιο
1: Μηνά.
0: Ναι,
1: τέλεια.
0: Άγιο Μηνά. Και έχω και ζώδια που μου τα έχει στείλει χθες και δεν προλάβαμε.
1: Oh.
0: Πόσο εύκολα λένε σ' αγαπώ τα 12 ζώδια? Μετά
1: πόσο εύκολα.
0: Μετά τι 9 και μισή θα σα πω.
1: Πανεύκολα. Παναγιώτης, καλημέρα σας και καλή Τετάρτη με υγεία. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα στο κεφαλάρι μας. Όλα καλά και σήμερα Τετάρτη. Ελενάκη, πάμε λίγο και Χλόη.
0: Θα πάμε ανθοπολείο Χλόη φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά και θα πάμε, γιατί είμαστε στην άνοιξη, στην καρδιά της άνοιξης πια. Το βλέπετε και έξω τι ωραίος που είναι ο καιρός. Και στο ανθοπολείο Χλόη θα βρείτε όλα τα λουλούδια εξωτερικού χώρου. Να στολίσουμε αυλές, να στολίσουμε μπαλκόνια, να τα κάνουμε όλα πάρα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί από εδώ και στο εξής θα αρχίσουμε σιγά σιγά να καθόμαστε και λίγο έξω. Είτε τη μέρα προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί το βράδυ έχει λίγο ψυχρούλα, αλλά αργότερα και το βράδυ. Οπότε θέλουμε ωραία μπαλκόνια, ωραίες αυλές, με ωραία χρώματα και αρώματα με τα λουλουδάκια μας. Φυσικά θα βρείτε και λουλούδια εσωτερικού χώρου, θα βρείτε τα πάντα. Και τι σας έχω, για λίγες μέρες ακόμα έχουμε φτάσει σχεδόν στη μέση τον Μάιο, οπότε μας μένει άλλος μισός. Και τα παιδιά στο ανθοπολείο Χλόη για το μήνα Μάιο έχουν ετοιμάσει μια φοβερή προσφορά για όλους εσάς που παντρεύεστε και βαφτίζετε. Για όλο το μήνα Μάιο λοιπόν, όσοι κλείσετε το στολισμό του γάμου ή της βάφτισής σας, είτε παντρεύεστε ή βαφτίζετε το 26, είτε του χρόνου το 27, έχετε σε όλο το πακέτο του στολισμού έκπτωση μείον 20%. Είναι πάρα πολύ καλή η προσφορά, μιλάμε για ποσό τώρα, οπότε όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε ότι τρέχουν τα έξοδα αυτό το διάστημα που τα κανονίζετε όλα και τα οργανώνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό από κάτι να γλιτώσουμε, κάπου αλλού να το δώσουμε. Είναι έτσι για την καλή μας οργάνωση αυτά τα πράγματα, και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολείο Χλόη φροντίζουν πάντα για εμάς και κάνουν και φανταστικούς στολισμούς, πάρα πολύ ωραίους, πάρα πολύ κομψούς, με προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Οπότε επωφεληθείτε το μήνα Μάιο, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε το 26 είτε το 27, και πάρτε την προσφορά για να έχετε μείον 20% σε όλο το στολισμό σας. Στο ανθοπολείο Χλόη βρίσκεται και τα κεριά από Noble Senses, για τα οποία σας έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές, τα οποία μυρίζουν και χωρίς να τα καίτε, και έχουν έρθει και νέες μυρωδιές να δοκιμάσετε οπωσδήποτε το Banoffee. Είναι φανταστικό.
1: Banoffee!
0: Θα με θυμηθείτε, δοκιμάστε οπωσδήποτε. Και τον καφέ. Και τον καφέ να τον δοκιμάσετε. Είναι πολύ ωραίες οι μυρωδιές, δοκιμάστε τις όλες. Μυρίστε τα όλα τα κεριά μας εκεί πέρα και αποφασίστε ποιο ταιριάζει και στις δικές σας, έτσι, στα δικά σας γούστα. Μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Χαιρετώ και τον κύριο Στράτο Μορφίδη. Μου στέλνει εδώ κάτι άλογα.
0: Εμένα κάτι λουλούδια μου στείλε.
1: Εμένα μου στείλε άλογα.
0: Σε δεν ξέρω γιατί σου στείλε άλογα.
1: Καλπάζουν εδώ, βλέπω.
0: Τα κατάκτω, τα κατάκτω.
1: Τι έμπνευση ήταν αυτή τη στιγμή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το άτι που μου στέλνει ο Στράτος. Κύριο Στράτος θα στείλει χρόνια πολλά στον Τζόρτζ Παπαδόπουλος.
0: Γιατί όχι.
1: Περιμένω να δω. Ηχητικό. Να μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, προχωράω, Έλενα.
0: Προχώρα το.
1: Και φτάνουμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Α, εγώ θα σε πάω τώρα.
1: Πού θα με πας?
0: Δεν ξέρω για σένα. Εμένα πάντως μου αρέσουν πολύ οι εκπλήξεις.
1: Για πες.
0: Και γι' αυτό, 21 Μαΐου, ναι, στη γιορτή μου δηλαδή,
1: ναι,
0: θα επισκεφθώ το ολοκένουργιο κατάστημα Pepco που ανοίγει στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλί.
1: Πού τα ακούσατε πρώτοι αυτό, εδώ.
0: Λοιπόν, η αλυσίδα λιανικής Pepco με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται τώρα και στην Καστοριά με τιμές έκπληξη σε είδη ένδυσης, υπόθεσης, διακόσμησης και σπιτιού. Γενικώς είναι ένα πολυκατάστημα που βρίσκεται τα πάντα. 21 Μαΐου λοιπόν, όλοι στο νέο κατάστημα Pepco στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου για αγορές και πολλές εκπλήξεις που μας περιμένουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ειδικά εμάς που γιορτάζουμε κιόλας, δηλαδή εκείνη την ημέρα.
1: Όχι, κοίταξε, Έλενα, γιατί ο Μάιος είναι ένας μήνας που γιορτάζει Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Βέβαια.
1: Και
0: 21 Μαΐου, τώρα τα παιδιά δεν το έκαναν τυχαία.
1: Φτάνουμε για διάλειμμα. Περάσαμε ήδη την πρώτη μας, το πρώτο μας ημίωρο. Αμάν. Μια γραμμούλα παρακαλώ.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
1: Γεια σας.
2: Θεοχάρη ονομάζομαι, από την Κοσμοτέ Τέλεκομ έχω καλέσει. Θα μπορούσα μήπως να μιλήσω με τον υπεύθυνο για το σταθερό τηλέφωνο?
1: Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται.
0: Τι
1: είστε στον
0: πάνε
1: αέρα ραδιοφωνικού σταθμού αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Μην ταράζεστε, δεν είναι τίποτα.
1: Πείτε μια καλημέρα, πείτε καλημέρα από την Τέλεκομ.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο. Αθήνα είστε?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ωραία.
0: Από Καστοριά.
1: Πείτε μου τα ονόματα των υπολείπων παιδιών εκεί που δουλεύετε για να
0: τους
1: κάνουμε την
0: τώρα
1: επόμενη αφιέρωση.
0: Είμαστε κοπέλα όλους.
2: Είμαστε τώρα, ναι, πάρα πολύ, δεν γίνεται.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτούς που βλέπετε γύρω σας.
2: Ωραία, Δέσποινα, Αρτέμις, Χρύσα, έτσι πρώτη.
1: Είναι δύσκολη η δουλειά σας?
2: Είναι αρκετά.
1: Είναι αρκετά. Ο κόσμος πολλές φορές όταν ακούει από εταιρείες και τα λοιπά, ίσως δεν έχει τη διάθεση και τα λοιπά. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό?
2: Με ηρεμία, ψυχραιμία. Mm-hmm. Όλοι δεν έχουν όλο καθημερινά το χρόνο και mm-hmm τη διάθεση να ακούσουν. Προφανώς πάντα θα βρούμε μια ώρα που να εξυπηρετούνται mm-hmm και να μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία να μας αφιερώσουν λίγο το χρόνο.
1: Λίγο το χρόνο. Το μικρό σου όνομα ποιο είναι?
2: Ελένη.
1: Ελένη, κάνεις χρόνια αυτή τη δουλειά ή είναι κάτι
2: αρκετά
1: που... Αρκετά χρόνια,
2: Ναι.
1: Είσαι ευχαριστημένη από όλο αυτό?
2: Είμαι πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, σ' αρέσει αυτό που κάνεις, γιατί πάντο για...
0: Πάντως φαίνεται ότι το σ' αρέσει όντως, οπότε πρέπει να το κάνεις και καλά, μπράβο.
1: Γιατί ήσουν και πάρα πολύ ευγενική στην αρχή που μας έστειλες την καλημέρα σου.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να την αφήσετε να κάνει τη διάτησα μας.
1: Λοιπόν, θα σας αφήνουμε να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για που έστω και με αυτόν τον τρόπο τα είπαμε, εντάξει?
2: Έγινε, να είστε καλά.
1: Εδώ μιλούσες για να ξέρεις την Καστοριά.
2: Τέλεια, καλημέρα να έχετε.
1: Καλημέρα. Έχεις έρθει ποτέ, Έλενη, στην Καστοριά?
2: Όχι.
1: Σε περιμένω, γιατί θα αποκτήσεις πραγματικά μια άλλη εικόνα του πόσο όμορφος είναι ο κόσμος.
2: Τέλεια.
1: Και πόσο όμορφα μέρη υπάρχουν στη χώρα.
2: Προφανώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύετε.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε,
2: καλημέρα.
1: Ελένη.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας. Λοιπόν, Ελενάκη, ορίστε. Μπήκαμε σε έναν χώρο και πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Γεια σας. Παρακαλώ. Ναι. Μήπως είναι πάλι εταιρεία.
0: Ο Χρήστος είναι, ο Χρήστος.
1: Χριστάρα.
0: Πήρες
1: ιδανικός, κοίταξε, ο Χριστάρας νομίζω θα ήσουν ιδανικός να πας σε τέτοια εταιρεία.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χριστάρα μου.
3: Τώρα με πήραν τηλέφωνο, τα πήρε το κορμί.
0: Μπράβο.
3: Με είπε πού και πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το Γρηγόρη από την Τζάκονη να ευχαριστείς.
3: Και αυτό είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, όταν θα δοκιμάσεις, θα μας πάρεις να μας πεις αν έκανε ωραίο τσίπουρο ο κύριος Γρηγόρης.
1: Αν δοκιμάσεις, ναι, θα δοκιμάσεις,
3: ωραία,
1: δεν υπάρχει περίπτωση. Θα μας πάρεις να μας πεις αν σ' άρεσε.
3: Σίγουρα. Γιατί τώρα είμαι σε ένα συνεργείο, έμασα κάτι σε αλληγκάδια σε ένα γνωστό μου εδώ στο Κουτιχιό.
1: Αχα.
3: Και θα πάω να τα πάρω τώρα, με πήρε η παπαδιά τηλέφωνο.
1: Σαλιγκάρια πάλι. Πάλι σαλιγκάρια. Τα λευρώνεις τα σαλιγκάρια.
0: Παπαδιά τα κάνει, ρε.
3: Ζητάνε κόσμο.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ζητάνε.
1: Έτσι, έτσι.
3: Καλύτερα σαλιγκάρια από άρα χοιρινό και μουσκάρι.
1: Κάτσε, το Τυχιό δηλαδή.
0: Το Τυχιώτικο το σαλιγκάρι.
1: Εκτός από τα μήλα, το καλύτερο πράγμα που βγάζει είναι τα σαλιγκάρια.
3: Το καλύτερο σαλιγκάρι δεν υπάρχει.
0: Είναι το Τυχιώτικο.
1: Είναι Τυχιώτικο. Είναι Τυχιώτικο.
3: Ό,τι και πληγεί να έχει στο χέρι, αμέσως θα κλείσει.
1: Αυτό το ξέρουμε, γιατί υπάρχουν και κρέμες με σαλιγκάρι, όπως το ξέρεις, έτσι, για αυτές τις περιπτώσεις.
3: Αυτό καλύτερο, άμα τα πασαλίψεις το σε δάκτυλο, σε οτιδήποτε.
1: Κλείνει η πληγή αμέσως.
3: Αμέσως θα κλείσει.
1: Το ξέρω αυτό, το ήξερα αυτό, το γνωρίζω. Ωραία, Χριστάρα μου.
3: Μπράβο.
1: Καλό πιωτά. Καλό πιωτά.
3: Έγινε, θα τα πούμε και ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε και θα τα πιούμε.
3: Okay,
1: baby. Goodbye.
3: Okay, yes.
1: Yes, of course. Γεια σας, κύριε Χριστό, γεια σας. Χαίρετο και τον Χριστάρα. Καλοποιημένο τον ακούω τον Χριστάρα μου. Ελενάκη, πάμε για διαφημιστικό, αλλά νομίζω ότι οι ακροτές μας έχουν όρεξη για συζήτηση.
0: Πάμε για διαφημιστικό.
1: Ναι, θα πάμε. Έχω μια γραμμούλα ακόμα. Τι να κάνω, παρακαλώ.
4: Άμα δεν μας τρολάνε αυτό το κορμί.
0: Εσείς θα δεν μας τρολάνετε.
1: Λοιπόν, έχει παραλάβει τα τσίπουρα.
0: Ω, θα τα παραλάβει, το είπαμε σήμερα.
4: Έτσι, θα τα παραλάβει.
1: Θα τα παραλάβει σήμερα.
4: Όχι, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ τα έχεις όμως τώρα, τα έχεις πάρει.
4: Εγώ τα έχω στάξει στο σπίτι.
5: Πού θα πάρει, τα πάρει.
1: Πήγαινε τώρα, πήγαινε σπίτι, πάρτα, δεν κρατιέται ο Χριστάρας μου.
0: Ξέρει ο Χριστάρας τα κατατόπια, θα πάει να τα πάρει μόνος του.
4: Αυτός δεν κοιμήθηκε χθες το βράδυ.
1: Δεν κοιμήθηκε. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Εσείς τι λέει, πάτε παραούλα με την κυρία Σταυρούλα Παζάρη.
4: Ναι, σήμερα.
0: Άντε, ωραία.
1: Εσείς Παζάρη και άλλοι μαζεύουν τα σαλιγκάρια, κατάλαβες.
4: Άστο να πάνε. Είδες και σαλιγκάρια έχετε πει πιο ωραία.
1: Πώς θα γίνει, μια.
4: Όχι μόνο μια
0: κυρία. Μα υπάρχει κάτι που έχει το Τυχιό και δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
4: Αυτό, Έλληνα, εσύ θα μας το πεις, γιατί τώρα...
0: Όχι, ό,τι έχει το Τυχιό είναι ωραίο. Ό,τι έχει το Τυχιό είναι ωραίο, δεν μπορώ να πω.
4: Ωραία. Καλά περάστε.
0: Ωραία, ωραία, ναι. Ήταν πολύ καλά.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: Και απόψε καλά θα περάσουμε, διότι θα βλέπουμε και αγώνα.
4: Άρα, ναι, όμως δεν είναι νικηφόρο, άμα είναι...
1: Και θα μας μαγειρέψει η Έλενα.
0: Σαλιγκάρια.
1: Σαλιγκάρια.
0: Τυχιώτικα.
1: 1100. Έτσι. Παραδέχεσαι.
4: Μια χαρά. Τα τρώτε.
1: Ναι, ρε. Η Έλληνα δύσκολο. Δεν το βλέπω. Δεν το κοβώ, αλλά. Υπάρχουν μερακλείδες. Μην αγχώνεστε.
4: Εκείνο το αστροπελέκι τα μαζεύει κάτι ωραία μεγάλα. Πού τα βρίσκει ο Χριστάρας.
1: Σίγουρα ψάχνει.
4: Ναι, ναι, αυτός πάει έτσι σε μέρη που δεν έξω από το κάμπο.
0: Τα ξέρει αυτός. Μη λες τα μυστικά του, θα πάνε να τα μαζεύουν άλλη μετά.
4: Α, μπράβο, όχι, δεν λέω. Έτσι, κορμιά.
0: Άντε, κορμί, καλές βόλτες.
4: Λοιπόν, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Για καφέ που είπες θα πάμε.
4: Θα δούμε τώρα που θα υπάρχει κανένα κορμί, έτσι καλό να πλαγιάσουμε.
1: Α, σηκάνω, δεν είπες, δεν έχεις ακόμα. Εντάξει, ωραία, κορμί.
4: Ωρα, στον δρόμο είμαι, κατεβαίνω.
1: Άντε, άντε, άντε με το καλό.
4: Άντε, παιδί.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Όλη η περιφέρεια κατεβαίνει Καστοριά, κυρίες και κύριοι, να περάσει την Τετάρτη σήμερα. Γιατί έτσι κι αλλιώς Τετάρτη έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και από τα γύρω-γύρω, εντάξει. Είναι παράδοση αυτό. Θα πάμε για το διαφημιστικούλι μας, Ελένακη.
0: Ναι.
1: Και αμέσως μετά επανερχόμαστε, παιδιά, με την ενδιαφέρουσα συνέχεια.
6: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Για να ρίξουμε και τη ματιά μας στο θερμόμετρο
0: ζέστη
1: μας.
0: Ζέστη πρέπει να έχει, ζέστη, ζεσταίνομαι εγώ.
1: Παιδιά, είναι 18,1 η βαθμή του Κελσίου. Καίγεται ο τόπος. Προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
6: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
7: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
11: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
12: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
11: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
12: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
11: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
12: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
11: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
11: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
11: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
13: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
14: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
13: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
14: Μπες και στο notestechnologias.gr.
13: Νότες τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
15: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888.
16: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
15: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
17: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
18: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
19: Αντένες FM 93,6.

0: Σέμπας μου λέει, ναι, ευτυχώς δεν πήρε κανείς να σου πει να βάλεις λεφτά σε αλουμινόχαρτο. Αυτό το έχουμε μεράκι, παιδιά. Δηλαδή, πώς
1: αυτό
0: έγινε τώρα.
1: Πραγματικά το θέλουμε, το επιζητούμε.
0: Το επιζητούμε, δηλαδή. Κάποια στιγμή θυμάσαι που είμαστε.
1: Ναι, παρατρίχα, έργα.
0: Παρατρίχα, παιδιά, θα τον είχαμε στον αέρα. Μας πήρε χαμπάρι, τι έγινε τότε.
1: Όχι, δεν ήταν. Ήταν στις διαφημίσεις.
0: Ήταν στις διαφημίσεις, μπράβο.
1: Δηλαδή είχε πάρει με το που κλείσαμε και πήγαμε στο διαφημιστικό.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Ενώ αλλιώς θα τον είχαμε στον αέρα και μας έλεγε κάτι για τον brother, έτσι.
1: Ναι, ότι ο Μίτσος οδηγούσε.
0: Και ήταν εδώ ο Μίτσος.
1: Εκτός ότι ήταν εδώ, δεν οδηγεί κιόλα.
0: Όχι, είναι πολύ ωραίος οδηγός.
1: Αλλά οδηγεί που και που.
0: Συνήθως δεν οδηγεί. Δηλαδή εκείνο θα ήταν μεγάλη επιτυχία, ρε παιδί μου, αλλά μας πέτυχε πάνω στο διαφημιστικό. Τέλος πάντων, μπορεί να μας πάρει κανένας να βάλουμε στο αλουμινόχαρτο Έλληνα. Τώρα βέβαια τα πράγματα σκλήριναν, γιατί είδα ένα δελτίο τύπου από την Κοζάνη, τη γειτονική Κοζάνη νομίζω.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Που δεν λένε τώρα ούτε ο γιος κτλ. Απειλούν ευθέως τη ζωή σου ή συγγενικό σου πρόσωπο. Ότι θα τον σκοτώσουμε, θα τον κάνουμε, κατάλαβες. Κατευθείαν μπαίνουν στο ψητό. Δεν έχει ούτε είμαι από το ΔΔΕ, ούτε είμαι με τα αλουμινόχαρτα, με τις λεκάνες, βάλε τα χρυσαφικά, ούτε τράκαρε και έχει ατύχημα. Ευθέως, τα λεφτά ή τη ζωή σου. Ο Στράτος στέλνει μια φωτογραφία του Τζόρτζ Παπαδόπουλου και του γράφει από κάτω χρόνια πολλά και καλά, με υγεία. Στον Τζόρτζ Παπαδόπουλο. Θέλουμε ηχητικό για να μείνει. Ο Τασέτας θα στείλει χρόνια πολλά στον Τζόρτζ Παπαδόπουλο ή θα περάσουν τα γενέθλια. Και παρακαλεί το Τασέτας να μεταφέρει στους ραδιοθαλάμους του σταθμού μας τα καλούδια για τη σημερινή γιορτή του Τζόρτζ Παπαδόπουλο.
1: Λες.
0: Τι έτσι θα τη βγάλει ο Τζόρτζ Παπαδόπουλο, συγγνώμη δηλαδή. Όχι, Έλληνα, όχι, όχι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Οπότε περιμένουμε. Βέβαια, εκτός από τα ωραία και θέλουμε να περνάμε ωραία κάθε μέρα, υπάρχουν και ορισμένα θέματα για τα οποία πραγματικά όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Είδατε τι έγινε χθες. Είδατε τι έγινε χθες με δύο κορίτσια 17 ετών που πήδηξαν στο κενό χέρι-χέρι.
1: Απίστευτο.
0: Είναι από τα θέματα που λες, Παναγία μου, τι άλλο μπορεί να δώσει στη ζωή μου. 17 χρονών. Να τους έχει απογοητεύσει τόσο η ζωή. Να έχουν πιεστεί τόσο πολύ από τα πράγματα. Στο γράμμα που άφησε και το κορίτσι που μάλιστα, γιατί το άλλο χάρο παλεύει κυριολεκτικά, που έφυγε από τη ζωή, μιλάει για όλη αυτή την πίεση των εξετάσεων, των πανελλήνων που έχουμε σε λίγο καιρό και το φόβο της αποτυχίας και πώς θα πορευτεί στη ζωή αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, με τι μισθό και πώς θα ζήσει.
1: Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν είναι σωστό τα παιδιά να είναι εκτός πραγματικότητας.
0: Είναι γροθιά στο στομάχι αυτό,
1: αλλά,
0: που έγινε χθες.
1: Αλλά δεν χρειάζεται από όταν είναι 6 χρονών να λέμε στα παιδιά τι δύσκολη που είναι η ζωή και τι μισθούς. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά καλύτερα εγώ προτιμώ τα παιδιά να μην το ξέρουν.
0: Μπράβο, ρε Έλενα.
1: Προτιμώ να μην το ξέρουν. Είναι... Τους αφήνεις να ζουν εκτός πραγματικότητας, αλλά δεν χρειάζεται να ξέρουν αυτή την πραγματικότητα. Εγώ, όταν ήμουν 6 χρονών με τις φίλες μου, δεν μιλούσαμε για λεφτά ποτέ. Αυτή τη στιγμή, αν ακούσεις παιδάκια 6 χρονών, είναι πρώτη δημοτικού. Πρώτη δημοτικού.
0: Μιλάνε
1: για λεφτά. Μιλάνε για λεφτά και μισθούς. Είτε για το πόσο δύσκολα είναι, είτε για τα ωραία του πλούτου. Όχι, δεν είναι και τόσο ωραία. Δηλαδή, δεν είναι εκεί η ουσία. Δεν είναι εκεί η ουσία.
0: Λοιπόν. Από τα πιο τραγικά που έχουμε ακούσει φέτος. Νίκος Κωτόπουλος, καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλή συνέχεια, με υγεία και χαρά.
1: Γεια σου, τι θα κάνουμε σήμερα, Ολυμπιακάρα.
0: Τι θα κάνει σήμερα, με Πανά θα παίζει.
1: Ναι.
0: Εμείς οι Παναθηναϊκοί θέλουμε, όπως είπε ο κύριος Γκόκα, στον ΠΑΟΚ δεύτερο. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Θα τα δώσετε όλα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, είναι αναλόγως σε ποιον θέλουμε να δώσουμε τη δεύτερη θέση τώρα. Θα φανεί.
1: Να μην είναι Αθήνα, μωρέ, και εσύ τώρα.
0: Να μην είναι Αθήνα.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί να μην είναι. Παρά το γεγονός ότι ο Παγκοτζίδης δεν με χωνεύει, κατάλαβες, ο Παγκοτζίδης δεν με χωνεύει, εγώ μπορεί να του κάνω το χατήρι να κερδίσω απόψε την Ολυμπιακάρα.
1: Άντε καλέ.
0: Τι άντε καλέ. Το έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
1: Έχω και πάρα πολλές.

0: Να χαιρετήσω το φίλο το Θόδωρο τον Κυβετίδη και όλο το συνεργείο του. Βγήκαν οι κάμπι. Έλα παιδιά, καλημέρα και από εμάς. Γεια σας παιδιά μου.
1: Αν έρθει ισόπαλο το μάτς, τι γίνεται?
0: Τι γίνεται, ευνοείται αν κερδίσει από την άλλη μεριά ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ τώρα που την κερδίσεις.
0: Γιατί ρε.
1: Έλα ρε πάμε τώρα.
0: Τι ρε. Τι, ξέρετε, την έχει ζουμί την ΑΕΚ, δεν την έχει, την έχει βάλει στο μάτι. Και τώρα που πήρε και το πρωτάθλημα κιόλας.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που φέτος ήταν από τα μισά και μετά βλεπόταν κάπως. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να.
0: Δεν μπορεί, πιστεύεις. Κι όμως κάνεις λάθος. Λοιπόν, ο Πέρης, καλημέρα και καλή Τετάρτη σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Από την παραλία της Χλώης ο κύριος Πέρης σήμερα. Γεια σας κύριε Πέρη μου, όλα καλά. Όλα καλά. Και το Στέφανο να στείλω χαιρετίσματα που μου στέλνει ωραία πράγματα εδώ πάντα από το Facebook. Φανατικός του Facebook πρέπει να είναι ο Στέφανος. Ό,τι ωραίο βρίσκει μου το στέλνει.
1: Λοιπόν, να πάω στα ζώδια.
0: Και μάλλον που πας.
1: Θα πάω πρώτα House of Beauty που πήρα
0: κάτσε,
1: και χθες.
0: Όχι, όχι, πρώτα πρέπει να πάω μισό λεπτάκια.
1: Τι
0: μην βιάζεσαι. Έχω να πάω ορτολόγιο, να δούμε τι γίνεται. Γιατί μας είπε ο Γρηγόρης νωρίτερα. Γλυκερία, γλυκερία ρε παιδιά σου.
1: Ναι, γλυκερία.
0: Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή και Σεργιούλα. Σεργίας γλυκερία σήμερα. Μπράβο. Ωραία. Τι γνωρίζει για την Αγία?
1: Δεν γνωρίζω κάτι.
0: Τίποτα δεν γνωρίζει.
1: Κάτι θα έχει το βιβλίο του κύριου Ρούλη, βέβαια, πιστεύω.
0: Το βιβλίο του κύριου Ρούλη. Κάτσε εδώ να το βρω, άμα είναι να το βρω. Εντάξει, εντάξει, να το βρω. Η Αγία Γλυκερία γεννήθηκε τον 2ο αιώνα, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος. Αντωνίνο, ξέρεις ποιο είχαμε μαγαζί στην Καστοριά?
1: Είχατε μαγαζί στην Καστοριά, Αντωνίνο.
0: Αντωνίνο, βεβαίως. Βόρεια παραλία, στον Κόπανο που λέγαμε. Πηγαίναμε για μακαρονάδα, βεβαίως. Εμείς τα παιδιά της δεκαετίας του 80. Αυτή η μακαρονάδα στο Αντωνίνο, παιδιά, μετά την Ταμάνκο, ήταν η Αντωνίνο. Κατάλαβες, πρώτα πηγαίναμε Ταμάνκο. Κατάλαβες. Δεν τα καταλαβαίνεις αυτές.
1: Δεν καταλαβαίνω, ρε φαντρέ.
0: Η έξοδος το Σάββατο ήταν Ταμάνκο.
1: Εντάξει,
0: ή Κάστρο τέλος πάντων, ανάλογος. Ταμάνκο πες. Μετά την Ταμάνκο,
1: ναι.
0: Αντωνίνο.
1: Ωραία.
0: Για μακαρονάδα.
1: Τώρα τι κάνεις είναι.
0: Τέτοια μακαρονάδα δεν υπήρξε ξανά στην Καστοριά. Κατάλαβες.
1: Σοβαρή φάδε.
0: Μία ήταν η μακαρονάδα, ακριβώς. Τώρα, όσοι μας ακούν λίγο παλιότεροι, καταλαβαίνουν τι μιλάω. Εσείς τώρα δεν μπορείτε να καταλάβετε τι μιλάω τώρα. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό, αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος όταν γεννήθηκε η Γλυκερία.
1: Ναι.
0: Τη συνέλαβαν επειδή ήταν χριστιανοί, τη λιθοβόλησαν και μετά την έριξαν στα θηρία. Άκου τώρα εσύ πράγματα. Πολλοί έγιναν χριστιανοί εξαιτίας κατερίας της στα βασανιστήρια, αλλά και των θαυμάτων που έγιναν. Βλέπεις.
1: Ναι.
0: Αυτά με την Αγία Γλυκερία.
1: Ωραία, χρόνια πολλά στις Γλυκερίες.
0: Βεβαίως χρόνια πολλά. Τώρα, πού πάμε, συνεχίζουμε.
1: House of Beauty λέω θα, να πάω πρώτο και μετά να σας πάω στα ζώδια.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Γιατί ήμουν εκεί και χθες. Δεν σε δω λάμψη.
0: Και Σνίτσελ, μπράβο. Καλά έκανε και το μεταφράζει, γιατί. Αν δεν ήθελες μακαρόνια, έπαιρνες το σνίτσελ.
1: Είναι
0: στον
1: δυνατόν
0: Αντωνίνο.
1: Πάνω που λέω για τη λάμψη μου να μου λες για το σνίτσελ.
0: Όχι, να μην το ξεχάσω και αυτό. Σωστό, σωστό. Γιατί επειδή έπαιρνα εγώ μακαρονάδα, θυμάμαι τη μακαρονάδα. Άλλοι έπαιρναν σνίτσελ, κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα δύο είχε, δεν είχε άλλα. Σνίτσελ.
1: Δεν χρειάζεται. Όταν έχεις μακαρόνια και σνίτσελ, δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Τα δύο καλύτερα φαγητά του κόσμου.
0: Δεν διαλέγεις πολύ για σνίτσελ. Μακαρόνια και πατάτες.
1: Λοιπόν,
0: προχωράμε.
1: House of Beauty είμαι εγώ. Ωραία. Και ήμουν και χθες, όπως σας έλεγα.
0: Μπράβο σου.
1: Συγγνώμη λίγο, δες με τώρα. Δες εδώ φράπα.
0: Όχι. Το πρώτο από χθες που ήρθα να σε παραλάβω.
1: Βέβαια, ακριβώς. Λοιπόν, και πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρητής με τρία μήκη κυματός. Έρχεται και καλοκαίρι να απαλλαχθούμε από τρίχες. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Σας έχω και προσφορά για λίγες μέρες ακόμα. Να υποφελήσετε από τις προσφορές, δεν ισχύουν SAE. Είναι για λίγες μέρες συγκεκριμένες. Προσφορά για μαθήτριες αυτή τη φορά. Πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ. Μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Είναι για μαθήτριες, για τα κορίτσια μας. Θα ξεμπερδεύετε μια ώρα αρχύτερα. Δεν χρειάζεται να περιμένετε όσο περιμέναμε εμείς που τα κάναμε πολύ πιο μετά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου, δηλαδή η θεραπεία που κάνω και για την οποία σας έχω μιλήσει πάρα πολύ, για σύσφιξη, ανάπλαση, για σημάδια, για ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Αν είχε πόνο, δεν θα το έκανα, σας το εγγυώμαι. Καθαρισμός προσώπου επίσης, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις ανάγκες της δικής σας επιδερμίδας. Last lift για εντυπωσιακό βλέμμα, υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση, μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2026 που πρέπει να κλείσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους γιατί εξαντλούνται όπως καταλαβαίνετε και... Τι σας έχω τώρα.
0: Τι μας έχεις, Έλενα.
1: Σας έχω ολοκένουργιο μηχάνημα που μόλις έφτασε στο House of Beauty. V-Power και EMS για σύσφιξη, σμήλευση σώματος, μυϊκή τόνωση, ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση κολαγόνου. Όλα αυτά σε ένα μηχάνημα για πρόσωπο και σώμα είναι το μηχάνημα, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, θα κάνουμε και ό,τι είναι να κάνουμε στο πρόσωπο, αλλά... Έρχεται και καλοκαιράκι και το μηχάνημα είναι τέλειο. Για κυταρίτιδα, εγώ χθες ρωτούσα. Ρε συ Μαρία, της λέω για την κοιλιά μου, θα κάνουμε τίποτα. Μου λέει, είδε και για τοπικό πάχος, θα είσαι μια χαρά, μου λέει. Και για να το γνωρίσετε το μηχάνημα, σας έχουμε και τιμή προσφοράς. Τιμή γνωριμίας, προσφορά γνωριμίας, πείτε το πως θέλετε, αλλά να το κάνετε είναι το σημαντικό, όπως και να το πείτε. 5 συνεδρίες με 150 ευρώ και 10 συνεδρίες με 270 ευρώ. Και μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε κορμάρες, κουκλάρες μου. Λοιπόν, υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42368. Σας υπενθυμίζω ότι στο House of Beauty έχουμε και μια θέση εργασίας. Ζητούμε τεχνήτρια νυχιών, οπότε όσες ενδιαφέρεστε, είτε από κοντά Γιακοπούλου 31 είτε 42368.
0: Λοιπόν, Χελένα, ναι. Προχωράω.
1: Προχώρα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό που είπε για τον Νίνο, εδώ ξύπνησα μνήμες. Λοιπόν, ο Κώστας λέει σνίτσελ με μακαρόνια. Εκείνη τη μαγική σάλτσα που είχε.
1: Πήγα να το πω, γιατί να μην κάνεις έναν υπέροχο συνδυασμό.
0: Το έκαναν πολύ. Σνίτσελ με μακαρόνια. Δηλαδή, κάποιοι που είχαν εξαντληθεί εντελώς από το χορό κτλ. Έπαιρναν σνίτσελ με μακαρόνια. Ήταν μαγική σάλτσα. Κατάλαβες. Επίσης να πω ότι έχω το Σταύρο τον Κρυστάβο και Αφέντη του Σολομίτηλη που λέει έζησα εποχές Αντωνίνο, θα σέβεστε.
1: Εμείς τρώγαμε και εμείς σνίτζελ και μακαρόνια. Ζορμπά.
0: Πού?
1: Ζορμπά. Βέβαια.
0: Κοίταξε, και ο Ζορμπάς ήταν στο μαγαζί που ήταν πιο κοντά προς τα πέρα. Ήταν δεκαετία 80 και εκεί βεβαίως.
1: Και εμείς Ζορμπάς, δηλαδή έτσι μετά από ξενύχτια.
0: Ζορμπάς.
1: Όντως, σου φαινόταν Ζορμπάς. Το καλύτερο σνίτσελ που έχεις πάει ποτέ και τα καλύτερα μακαρόνια επίσης.
0: Πολύ ωραία.
1: Το ίδιο τρώγαμε όλοι μας, λέει ο Νίκος ο Παουτσής.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τα θύμισες και αυτού.
0: Εγώ Ζορμπά, πρόσεξε να δεις. Δούλευα σε ένα μαγαζί δίπλα DJ. Αχα. Και μετά που τελειώναμε τη νύχτα, πήγαινα και έφτιαχνα μόνος μου τη μακαρονάδα στο Ζορμπά. Όπως την ήθελα, κατάλαβες. Ναι, φτιάχνα διαχειρώσει. Είχα μάθει και μακαρονάδα να κάνω. Φαντάσου.
1: Τώρα μου στέλνει ο Δαβίδ. Πρόλαβα, μου λέει και κόπανο στα τελειώματα. Πώς τον πρόλαβε εσύ και δεν τον πρόλαβε εγώ.
0: Πρόλαβε, Δαβίδ. Ναι, ρε, Έλενα. Λογικά πρόλαβε. Εντάξει, στη μετεξέλιξή του, γιατί δεν ήταν ο κόπανο. Κόπανο έμεινε το όνομα.
1: Ναι,
0: κατάλαβε.
1: Αλλά το μενού λέει εδώ ήταν το ίδιο.
0: Το είχαν,
1: Το μενού λέει ήταν ίδιο.
0: Το μενού ήταν ίδιο, ναι. Αλλά το έχει πάρει άλλο στο μαγαζί. Στα τελειώματα,
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Τότε έπρεπε να ξέρεις τον Δαβίδ. Θα είχες και αυτή την ανάμνηση σήμερα. Ο Στράτος έπαιρνε σνίτζελ με μακαρόνια και ρωσική σαλάτα.
1: Ρώσικη.
0: Ρώσικη.
1: Τι ρωσική.
0: Ρωσική. Από τη Ρωσία. Ρωσία. Ναι, πάει νομίζω το μακαρόνι με το σνίτζελ. Πάει και η ρώσικη σαλάτα.
1: Να, τώρα το γράφει και ο Δαβίδ. Και μπόλικη ρώσικη.
0: Άρα δούλευε σε Ελελούι, όχι Βάς, δούλευα στο από εδώ μαγαζί. Όχι στην Ελελούι, ήταν δίπλα στο Ζορμπά. Μετά που έγινε σούπερ μάρκετ, μπράβο, εκεί. Εκεί που με είδε πρώτη φορά ο πατέρας μου και η μάνα μου να καπνίζω. Παλιά εκεί γινόταν η βόλτα την Κυριακή, στη Βόρεια Παραλία. Τώρα πρέπει να ήταν μέσα δεκαετίας του 80. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, νομίζω. Κάπου εκεί μέσα δεκαετίας 80. Και έκανε βόλτα έξω, Βόρεια Παραλία, ο πατέρας μου με τη μάνα μου, Έλενα.
1: Πω.
0: Ο παππούς και η γιαγιά δηλαδή. Εντάξει.
1: Και εσύ δεν πρόσεχες, ρε άνθρωπε.
0: Και μη είδα να καπνίζω. Φαρμακώθηκαν.
1: Δεν προσέχεις, ρε άνθρωπε, εμείς έδωνε.
0: Ήταν από τις φορές που τους φαρμάκωσα, δυστυχώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά έτσι για να θυμόμαστε, πλησιάζοντας για το διάλειμμα με Robin Beck, The First Time. Σνίτσελ στο πατάρι με μυστικό έρωτα σε ραντεβού. Πολύ σωστό και αυτό. Πολύ σωστό και αυτό. Γιατί είχε και πατάρι, ήταν και κάτω, πήγαινες και πάνω. Ανάλογος που ήταν να πιάσει πατάρι. Μη σου πω ότι είχε και ένα τραπέζι κάπου εκεί στις σκάλες ενδιάμετρο. Χώραγε ο κόσμος.
1: Όπου χωράει τώρα.
0: Μπράβο ρε, ο Τζίμις ο Λιάκος το είχε τελευταία. Μάγειρας ο Γιώργος ο Κρεμμύδας, φυσικά. Ήταν το κλείσιμο ουσιαστικά του ιστορικού αυτού του μαγαζιού με τον φίλο μου τον Τζίμι τον Λιάκο. Γεια σου Τζίμι. Καλημέρα μας. Μάγειρας ο Γιώργος ο Κρεμμύδας. Ακριβώς. Εκεί πρόλαβε Δαβίδ. Με Τζίμι Λιάκο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Εκεί έκλεισε το μαγάζι με Τζίμι. Εντάξει. Είμαστε οκ. Okay.
1: Α, τώρα πληκτρολογεί. Λογικά θα μας πει πώς το πρόλαβε.
0: Με το Τζίμι το Λιάκο, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πριν πάμε
1: ναι.
0: Για το διάλειμμα, πού πάμε?
1: Messi Marvels θα πάμε, παιδιά.
0: Άντε,
1: μου.
0: Να πάμε, να πάμε.
1: Θα πάμε στο πολύ πολύ αγαπημένο μας Messi Marvels και συγκεκριμένα λέω σήμερα να σας ξεκινήσω με τα τμήματα ενηλίκων του Messi Marvels. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για το Messi Play που είναι κάθε Πέμπτη, για τα μικρούλια μας, για παιδάκια από 10 μηνών. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ για τα παιδικά γενέθλια που μπορείτε να τα κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο στο Messi Marvels. Αλλά δεν έχουμε πει πολλά για τα δικά μας τμήματα, για τα τμήματα ενηλίκων. Και θα σας πω δύο λόγια για την κεραμική. Αν νιώθεις λοιπόν και εσύ την ανάγκη να δημιουργήσεις, να εκφραστείς και να αφιερώσεις χρόνο σε σένα, το Παπί Potter Studio είναι εδώ ακριβώς για να τα κάνεις όλα αυτά. Μαθήματα κεραμικής για δημιουργικούς ενήλικες κάθε Δευτέρα 10 με 12 και 6 με 8. Έλα λοιπόν να γνωρίσεις τον πυλό, να μάθεις τεχνικές και να μπεις σε μια διαδικασία που σε γεμίζει πάρα πολύ. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο να δημιουργούμε, να δημιουργούμε με τα δικά μας χέρια και μάλιστα να μπορούμε και να φτιάχνουμε ό,τι μπορεί να βάλει ο νους μας και να είναι και κάτι που μας μένει, έτσι. Διότι θα πάμε, θα κάνουμε όλα αυτά τα ωραία στο Messi Marvels, αλλά αυτό που θα δημιουργήσουμε στο τέλος της ημέρας θα το πάρουμε εμείς και θα έχουμε ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, έργο τέχνης στο σπίτι μας δικό μας, ένα ωραίο φλιτζάνι στο σπίτι μας δικό μας, ένα πολύ ωραίο πιάτο δικό μας στο σπίτι μας που το έχουμε δημιουργήσει εμείς ακριβώς με το δικό μας γούστο και με τη δική μας φαντασία. Τμήματα ενηλίκων λοιπόν στο Messi Marvels, στη Μητροπόλεως 47, ανηφορίζουμε Μητροπόλεως, έχει δώσει πολύ χρώμα στην Μητροπόλεως στο Messi Marvels. Τηλέφωνο για να κλείσετε τις θέσεις σας είτε για τα παιδικά πάρτι, είτε για το Messi Play για τα παιδάκια μας, είτε για τα τμήματα κεραμικής, αλλά και για οτιδήποτε άλλο οργανώνει το Messi Marvels, 2467-0-24-653. Messi Marvels, χάος. Πού φέρνει χαμόγελα.
0: Έχω και γραμμουλά. Ναι.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Όπα.
1: Και γιατί το λες έτσι,
0: γιατί,
1: Στράτο, λες και...
0: Τι είπατε, Στράτο.
2: Εντάξει, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Μάρε, Στράτο, μας τρόμαξες.
2: Λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
0: Μάλιστα, ρετρό.
2: Ελέν Λουί, Ζορμπάς ναι. Στη σειρά, ναι. Αντωνίνο.
0: Ναι.
2: Και εκείνα τα χρόνια 94-96 που είχα το περίπτερο δίπλα εκεί στην Αντωνίνο.
0: Κονομούσες τότε.
2: Ναι, λοιπόν, να σου πω ότι όπως λένε...
0: Κάνε γούστο όπως ένα να παίρνα τσιγάρα.
2: Πιθανότερο.
1: Εσύ μας έκαψες.
0: Καθόλου.
2: Το είχε η Ζήτσα και ο Τάσος το περίπτερο
0: Ζήτσα
2: τότε.
0: Και ο Τάσος, μπράβο, ναι.
2: Η Ζήτσα και ο Τάσος.
0: Ναι.
2: Και εκείνα τα χρόνια λέγανε, όπου έλεγα τότε, όπως ήταν, μου λέγανε φίλοι, το αεροδρόμιο λέει της Φραγκφούρτης που κάθε λεπτό...
0: Ναι.
2: Ανέβαινε και κατέβαινε αεροπλάνο, τότε δεν υπήρχε σβηστή μηχανή εκείνη την εποχή.
0: Με τίποτα.
2: Δηλαδή κάποιος πήγαινε...
0: Να θυμίσουμε στον κόσμο της Καστοριάς ότι η Βόρεια Παραλία ήταν η κλασάτη παραλία, η νούμερο ένα παραλία, δεν φτουρούσε σε τίποτα μπροστά της η Νότια, μετά άλλαξαν οι ρόλοι.
2: Όταν Χρήστο έγινε η Βόρεια Παραλία για 2-3 χρόνια η βόλτα γίνονταν και ήταν αδύνατο να περάσεις ποδηλατώντας στην Βόρεια Παραλία.
0: Όχι, Βόρεια Παραλία forever.
2: Και για να θυμούν δηλαδή, και κάποιους ανθρώπους που δυστυχώς έχουν σερβιτόρι, τότε ήταν ο φίλος μου ο Θεόφιλος και ο Σάββας ο Μελισανίδης στην Αντωνίνο.
0: Ναι.
2: Ναι, και
0: Σάββας, ναι.
2: Δύο πολύ καλά παιδιά. Ο αδερφός του είναι ο Τάσος. Είναι από ένα χωριό, νομίζω, ναι. Από το Φανό, εδώ στην Θόρυνα.
0: Αχα. Μάλιστα.
2: Ωραία χρόνια.
0: Ωραία χρόνια. Γιατί αν έβαζα ένα ερώτημα αυτή τη στιγμή, με ένα μαγικό κουμπί, αν το πατούσα, θα γυρνούσατε πολύ ευχαρίστως αυτές τις εποχές? Ναι ή όχι?
2: Ναι.
0: Ναι, με, ναι. Με χίλια. Με χίλια.
2: Δηλαδή, εντάξει, εκείνη την εποχή και η γούνα υπήρχε, ας πούμε, και...
0: Υπήρχε χαμόγελο.
2: Μόνο χαμόγελο. Μα δεις βίντεο τώρα που έβγαλε και ο Παντελής ο κάμεραμάν από κάποια, μάλλον πρωτομαγιά ήταν κάπου εκεί κατά τη Φωτεινή, πιθανολογώ.
0: Ναι.
2: Δεν έβλεπες, καταρχήν δεν υπήρχε κινητό. Τα παιδιά, οι 25άριδες, οι 20άριδες έπαιζαν σκηνάκι. Δηλαδή δεν είχαμε τίποτα άλλο να ασχοληθούν. Τώρα και να πας κάπου είναι όλοι καρφωμένοι με ένα κινητό. Εγώ έχω ζήσει και την εποχή που όταν είχε πέσει το ελικόπτερο τότε, γίνονταν ένας χαμός για πάρα πολύ καιρό εκεί στην παραλία εκεί, από βόλτα, από περιέργεια να έρθει ο κόσμος να δει και ξέρω.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τέλος πάντων, ωραία αξέχαστα χρόνια για την αγαπημένη μας γειτονιά στο Απόζατη Καστοριάς.
0: Και εσύ τι είπες, έτρωγες σνίτσελ με ρώσικη σαλάτα?
2: Να σου πω, αν και να πικάρω λίγο και τον φίλο μας τον Τασέτα, αν και δεξιός ρώσικη σαλάτα, διπλωματική παραγγελία.
0: Μπράβο σου, ρε δεξιέ στράτο, μπράβο ρε δεξιέ.
2: Αφού και εσύ και εσύ.
0: Άρα στράτο, άρα αποκαλύφθηκε και ο στράτος. Πέσαν τα κάστρα, Έλενα. Την επόμενη φορά που θα βγει ο στράτος θα πει ζήτω Μητσοτάκης. Ζήτω Μητσοτάκης.
2: Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Τι για να μην ξεχνιόμαστε? Πες χρόνια πολλά στον Τζορτζ Παπαδόπουλο.
2: Κοίταξε τώρα, είσαι πάνω στη σκέψη μου. Χρόνια πολλά στον πρώην εκτελεστικό πρόεδρο της Καστοριάς.
0: Αυτά τα πρώη δεν είναι. Μια φορά πάντα πρόεδρος. Τελείωσε.
2: Και κατά πάσα πιθανότητα.
0: Εσύ αν βρεις κανέναν υπουργό, δηλαδή θα τον πεις πρώην υπουργέ.
2: Τα πρώην. Πρόεδρος του, σε λίγα καιρό, πρόεδρος του Παναριακού.
0: Ναι.
2: Και να του πω, όσο με πληγώνεις, τόσο με πορώνεις.
0: Ωμπό. Ο Τασέτας δεν πήρε ακόμα να πει χρόνια πολλά στον Τζορτζ Παπαδόπουλος. Τι συμβαίνει?
2: Ο Τασέτας κοιμάται μονίμως.
0: Χαιρετίσματα στην εξουσία. Γεια σου, στρατό.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, μα είναι δυνατόν. Έλενα, πρέπει να πάω για διαφημιστικό.
1: Ναι.
0: Εκτός και αν έχω έναν καλό χορηγό να πάω. Και να πάω διαφημιστικό.
1: Θέλεις να πάμε και... Όχι μωρέ, είναι και 10 και 6 ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Πόσο πήγε η ώρα?

0: Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
3: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
2: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
3: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
2: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
3: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
4: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
7: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
7: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
7: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nikou.
7: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670 81100.

0: Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Λοιπόν, χαίρομαι που δημιουργήσαμε ένα μνήμα σήμερα με αφορμή βεβαίως τον Αντωνίνο τον Αυτοκράτορα, έτσι, που από τον Αντωνίνο τον Αυτοκράτορα στην εποχή της Γλυκερίας που φτάσαμε, ε? Και τι θυμηθήκαμε ωραία πράγματα. Όλοι με απαντούν, Ελένα,
6: ναι.
5: Πάτα το κουμπί να γυρίσουμε πίσω. Πάτα το κουμπί.
6: Λογικό.
5: Δεν είμαι ο Κιμ, μακάρι να ήμουνα, αλλιώς θα το πατούσα. Εδώ είμαστε, πάμε δεύτερη ώρα, second hour, και μαζί μας πάντα είναι.
6: Μαζί μας πάντα είναι και η Ener. Όχι, Αγκίστρη, δεν σας πήγα πριν, Αγκίστρη. Είπα να σας πάω και δεν σας πήγα.
5: Αγκίστρη.
6: Οπότε θα σας πάω εγώ πρώτα, Αγκίστρη. Θα πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, Αγκίστρη, για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά πιάτα που φτιάχνουν εκεί τα παιδιά. Να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας δηλαδή, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντα. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού, όπως και μπαπ τόνου. Οπωσδήποτε πρέπει να το
5: δοκιμάσετε. Και να απολαύσετε, παιδιά, και την αυλάρα μας.
6: Κάτσε ρε άνθρωπο, δεν τελείωσα.
5: Βεβαίως.
6: Γιατί πετάγεσαι?
5: Όχι, γιατί μου ήρθε τώρα ότι πρέπει να απολαύσω αυλή με 10. Πόσο βαθμούς Κελσίου, παιδιά, έχουμε ήδη, ε?
6: Δεν τελείωσα να λέω τα φαγιά.
5: Έλα,
6: λοιπόν, πάω και θέλω να πω και για το σνίτσελ ξεφία. Θέλω να πω και για τα ζυμαρικά πάκερι, που είναι σαν κανελόνια, φανταστείτε τα, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Και τώρα πες για την αυλή ό,τι θέλεις.
5: Αυλή, γιατί ήρθε καλοκαίρι, παιδιά. Να βλέπεις μπροστά σου την καταγάλανη λίμνη, τον έναστρο ουρανό, τη βόλτα και τον κόσμο που πάει και έρχεται.
6: Και ωραία παρεούλα, ωραία εξυπηρέτηση από τα παιδιά μας από το Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery, να έρθουν όλα στο σπίτι σας, φρεσκότατα και πεντανόστιμα. Delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, μέσω e-food, μέσω box, μέσω volt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά βεβαίως και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Σας υπενθυμίζω ότι στο Αγκίστρι έχουμε και θέσεις εργασίας. Ζητούμε 2 άτομα για το σέρβις και 1 για την κουζίνα. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε και όσες ενδιαφέρεστε, είτε από κοντά, Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, είτε 29 747. Ωραία, τώρα, έστειλε, τι ήθελες.
5: Έστειλα και στην κόρη σου, λέει ο Νίκος Παπαγωτσής, αλλά δεν την διάβασε. Απλά ο πατέρας σου, λέει, έτρωγε μεθυσμένος για τα μεσονύχτια. Κοίταξε, δεν ήταν και το master chef.
6: Εντάξει,
5: αλλά
6: κοίταξε,
5: για μας εκείνη την ώρα, παιδιά, αυτό το πράγμα. Νίκο, φαντάζομαι ότι το πρόλαβες κάπου. Δεν μπορεί να μην δεν έφαγες εκεί.
6: Αυτό, αφού το λέει, και εμείς αυτά τρώγαμε.
5: Αλλά ήταν τέτοιες οι εποχές, τέτοιες οι ώρες που σου φαινόταν εκατοντάδες φορές ακριβώς, το κατάλαβα, Νίκο μου, που αυτό το πράγμα μας έχει μείνει στο μυαλό μας σαν το πιο νόστιμο πράγμα που έχουμε φάει ποτέ στη
6: ζωή
5: μας. Αυτό είναι.
6: Και η αλήθεια είναι ότι όλοι οι μεθυσμένοι έχουμε φάει στο δωμάτιο. Δηλαδή, άμα φας τέτοια ώρα, τι περιμένεις να είσαι δηλαδή τώρα, και εσείς στον κόπανο, δηλαδή, και εμείς που τρώγαμε μετά.
5: 69, λέει, 43, 82 κτλ. Πάρτον τηλέφωνο τον Αντώνη τον κόπανο να γεμνήσουμε αναμνήσεις.
6: Λες.
5: Λες να πάρω κόπανο. Να γίνει πανικό σήμερα.
6: Γιατί όχι, θα δούμε. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η μέρα.
5: Για να δούμε. Γεια, συνέχεια, Έλενα.
6: Να πάω λίγο στα ζώδια πριν πας. Έχεις εφημερίδες, τι έχεις εσύ?
5: Για πάω, πήγαινε στα...
6: Λοιπόν, από χθες μου έχεις στείλει ο αστρολόγος της εκπομπής μας τα ζώδια, και συγκεκριμένα ένα πολύ ωραίο θέμα. Πόσο εύκολα λένε σε αγαπώ τα ζώδια. Και ξεκινάμε με τον κρυό, ο οποίος θα περιμένει να του το πεις εσύ πρώτα. Οπότε αν έχετε κρυό, μην το περιμένετε και πολύ εύκολα. Πείτε το εσείς και μετά βλέπουμε. Ο Ταύρος θα στο πει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Ψάχνει αυτή τη μία και μοναδική στιγμή να στο πετάξει έτσι, να σε κάνει λιώμα. Ο Δίδυμος θα στο πει εύκολα, αλλά μην το πάρεις και της μητρητής. Δηλαδή αυτό μπορεί να σου πει και στις δύο μέρες, να ξέρουμε και τον brother. Είναι... Αλλά μην το βασιστείς κιόλας. Στο λέει από τη χαρά του. Δεν είναι ότι το νιώθει και απαραίτητα. Ο καρκίνος θα στο πει και θα το εννοεί απόλυτα. Ο Λέων τώρα, δεν δούμε ο βασιλιάς τι κάνει. Θα στο πει, αλλά θα περιμένει να το ακούσει κιόλας. Δηλαδή, μην τυχόν σας πει σ' αγαπώ και δεν του πείτε κι εγώ. Θα γίνει λιοντάρι μετά και τρέξτε να κρυφτείτε. Ο Παρθένος θα σε παιδέψει μέχρι να στο πει, αλλά εντάξει, μετά θα το εννοεί. Ο Ζυγός το λέει πολύ συχνά, κάθε τρεις και λίγο, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ο Σκορπιός τώρα εμείς θα στο πει με όλους τους παθιασμένους του τρόπους.
5: Μπράβο.
6: Βρίσκουμε και το ένα σε αγαπώ.
5: Μπράβο σου, Έλενα.
6: Θα βρούμε 100 παθιασμένους τρόπους να το αποδείξουμε κιόλας, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τοξότης, εσύ.
5: Εγώ
6: δεν τα πάει
5: σχετικά,
6: πολύ καλά
5: σχετικά,
6: με τη λέξη.
5: Σχετικά, δεν ναι, τα πάει ναι, καλά δεν τα πάω πολύ καλά, ναι.
6: Ο Εγώκερος τώρα θέλει το χρόνο του για να το πει.
5: Ναι.
6: Δώστε του λίγο χρόνο. Ο Υδροχός θα το πει μεν, αλλά αιώνια αγάπη δεν θα σου τάξει.
5: Μάλιστα.
6: Δεν είναι πολύ σταθερή η Υδροχόη από ό,τι λένε. Και ο Ιχθύς το λέει από την πρώτη στιγμή.
5: Και μπράβο του το είχε.
6: Αδειά, δεν περιμένουμε.
5: Όχι, θα περιμένουμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έγινε ένας πανικός με τον Αντωνίνο. Η όλη συζήτηση ξεκίνησε από την Αγία Γλυκερία που γιορτάζει
6: γιατί
5: σήμερα.
6: Γιατί την Αγία Γλυκερία τι μας έκανε.
5: Ναι, που έζησε στα χρόνια του που αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνο. Και μόλις είπαμε Αντωνίνο, σαν ηλεκτρικό ρεύμα διαπέρασε στους ακροατές μας και θυμήθηκαν εκείνα τα ξέχαστα χρόνια στη Βόρεια Παραλία, σε αυτό που είχε κάνει ο Αντώνης ο Κόπανος εκεί. Το Αντωνίνο, πάρα πολλά χρόνια μαγαζί, φημισμένο για τη μακαρονάδα του και το σνίτσελ του. Αντώνη Κόπανο στη γραμμή. Αντώνη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
5: Απίστευτα πράγματα. Πώς μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση και πώς μπορεί να ανοίξουν θύμησες.
7: Αντωνίνο, Αντωνίνο.
5: Πες μου, πώς το έχεις βγάλει Αντωνίνο αρχικά?
7: Από το όνομά μου.
5: Από το όνομά σου, σωστό, λογικό.
7: Ναι.
5: Είχες σκεφτεί ότι αυτό το μαγαζί θα πρέπει να είναι νύχτα, δηλαδή ήταν ένα μαγαζί που γυρνώντας από την Ταμάγκο του Παράσχου πηγαίναμε στον Αντωνίνο.
7: Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε τότε την μακαρονάδα τη Special, τη Super.
5: Πες μου λίγο, τη μακαρονάδα τη Special, περίμενε λίγο. Την σάλτσα και τη μαγική και όλο το πακέτο αυτό. Το έχεις ακόμα συνταγή?
7: Όχι, όχι, δεν ασχολιόμουν μόνο εγώ. Ο συνέτερός μου τότε, ο Δημήτρης ο Χατζηπαπάς.
5: Ο Χατζηπαπάς την έχει τη συνταγή?
7: Ο Χατζηπαπάς, ναι, ναι, αυτός ασχολιόταν με...
5: Πώς μπορούμε να τη βρούμε τη συνταγή αυτή, ρε Αντώνη?
7: Λοιπόν, θα επικοινωνήσω με τον Δημήτρη, τον Χατζηπαπά και θα την πάρω και θα τη δώσω.
5: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή θα είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να μας κάνεις.
7: Αν το θυμάται, ας πούμε. Και ναι, η γεγονός είναι ότι ήταν κάτι το ξεχωριστό.
5: Είχαμε λοιπόν τη μακαρονάδα, τη Special.
7: Σνίτσελ είχε...
5: Το σνίτσελ. Πολλοί έπαιρναν σνίτσελ με μακαρόνια, το θυμάσαι?
7: Ναι.
5: Ήταν επίσης ένας συνδυασμός και πατάτες τηγανιτές.
7: Ακριβώς. Ιστορία μεγάλη του και αυτό το Αντωνίνου πέρασε...
5: Τι κόσμο έχει φιλοξενήσει εκεί, ναι, και στο πατάρι και κάτω, γιατί ήταν πάνω κάτω.
7: Ναι, έμαθα και πρόσφατα ότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, ο κύριος Κώστας, έχει επιβιώσει, έχει πεθάνει.
5: Και γίνεται στο κτίριο εκεί μια ριζική ανακαίνιση, πρέπει να σου πω.
7: Ναι, τι γίνεται εκεί πέρα τώρα?
5: Θα γίνει κάτι, νομίζω, σαν Airbnb, αν δεν κάνω λάθος, κάτι ξενοδοχειακό, κάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Τελευταίος ιδιοκτήτης βέβαια ήταν ο φίλος μου ο Τζίμις Ολιάκος, έτσι?
7: Ναι, ο κύριος Ολιάκος.
5: Που είχε το... Και έτσι έκλεισε με τον Τζίμι η ιστορία αυτού του μαγαζιού. Πότε είχε ανοίξει, Αντώνη?
7: Το Αντωνίνο?
5: Ναι, το Αντωνίνο.
7: Το 79.
5: Το 79,
7: πω, πω. 22 Σεπτεμβρίου το 79.
5: Θυμάσαι και ακριβώς 22 Σεπτεμβρίου το 79.
7: Ναι, το 79. Για πες μου τώρα,
5: Μου.
7: Καστοριά, τι γίνεται.
5: Αντώνη, αρχικά πρέπει να σου πω ότι σε περιμένουμε το Σάββατο 23 Μαΐου σε μια συνάντηση αναμνήσεων.
7: Ο Στράτος
5: τα κανονίζει όλα αυτά.
7: Ναι, και με έχει ενημερώσει.
5: Η Καστοριά, όπως ξέρεις, στην Τρίτη Εθνική από τον χρόνο.
7: Τρίτη Εθνική, μπράβο.
5: Και κάνει ένα νέο ξεκίνημα να μπορέσουμε να είμαστε. Γιατί καταλαβαίνεις, όταν ζήσαμε τις δικές σου εποχές και επειδή είμαστε και στον Μάιο, τον ενδοξότερο μήνα για την ομάδα μας, όταν εσύ και οι υπόλοιποι ήσασταν οι πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς,
7: 25 Μαΐου.
5: Καταλαβαίνεις ότι μέχρι στιγμής ζούμε με τις αναμνήσεις μας και θέλουμε κάποια στιγμή να επανέλθει η Καστοριά εκεί που ήταν. Θα έρθεις 23 Μαΐου.
7: Μακάρι. Μίλησα με το στράτο, θα φροντίσω να είμαι εκεί.
5: Τέλεια, θα χαρώ να σε δω κι εγώ από κοντά.
7: Ναι, εντάξει.
5: Αλλά μέχρι τότε, αν έχεις και τη συνταγή της μακαρονάδας, εκεί που θα πάμε να ζητήσουμε να μας την κάνουν τη μακαρονάδα.
7: Έχεις κολλήσει με τη συνταγή της σάλτσας,
5: θα σου πω ότι ακόμη και τώρα, όπως σου μιλάω, την έχω στο μυαλό μου, εδώ την έχω στη μύτη μου, την έχω παντού. Δεν φεύγει αυτό το πράγμα από πάνω μου.
7: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να
5: εμείς ευχαριστούμε για όλα.
7: Ξέρετε ότι έχω μεγάλη αγάπη με την Καστοριά. Την έχω μέσα στην καρδιά μου την Καστοριά.
5: Και εμείς σε όλα τα παιδιά που βοηθήσατε να γίνει η Καστοριά διάσημη και ποδοσφαιρικά εκτός των άλλων.
7: Λοιπόν, σας αφήνω γιατί είμαι... Λοιπόν, να είστε καλά.
5: Φιλιά πολλά, Αντώνη. Σε περιμένουμε 23 Μαΐου το Σάββατο. Λοιπόν, μακάρι να... Όχι, σκέφτεσαι, Έλενα, να φέρει ο Αντώνης τώρα τη συνταγή.
6: Καλά.
5: Και εκεί που θα πάμε να μας μαγειρέψουν τη συνταγή, Αντώνη.
6: Πολύ θα τη ζητούσαν αυτή τη συνταγή.
5: Πόρε φίλε. Το κάναμε και αυτό, παιδιά, ορίστε. Και θυμόταν ο Αντώνης 22 Σεπτεμβρίου του 79. Πω. Απίστευτο.

0: Ελενάκη.
1: Father.
0: El corazón.
1: El corazón.
0: El corazón. Αλλά το λένε el corazón. Δεν πειράζει. Πού πάμε τώρα, πού είμαστε, γιατί χάσαμε λίγο τα λόγια μας.
1: Ναι, ωραία ήταν όμως, να πάμε λίγο.
0: Α, έχει ανοίξει το κατάλημα, λες, το κόπαν, λειτουργεί κανονικά. Α, δεν ήξερα ότι λειτουργεί, νόμιζα ακόμα το φτιάχνουν. Ωραία, αν λειτουργεί, καλές δουλειές ευχόμαστε. Περνάει σε νέα εποχή. Ωραία.
1: Καλές δουλειές. Να πάμε λίγο κουφώματα σμάλης, λέω εγώ.
0: Βεβαίως τα πάμε.
1: Για εμάς λοιπόν, που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη για το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της LVL και συνθετικά της Rehau, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Για τις θωρακισμένες, να σας πω ότι έχουν 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολά και κουνουπιέρες επίσης, γιατί έρχεται και καλοκαιράκι και τώρα ξέρετε τι θα γίνεται με μύγες και κουνούπια. Και μπορείτε εννοείται να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία σμάλης. Σας περιμένουμε λοιπόν στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr. Και στα κουφώματα σμάλης έχω και εδώ θέση εργασίας, παιδιά μου. Ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων με απαιτούμενα προσόντα. Διάθεση για εργασία και συνέπεια. Αυτά είναι τα
0: πάντα
1: πιο βασικά
0: είναι και πιο
1: πάντα.
0: Βασικό αυτό.
1: Βασικές τεχνικές γνώσεις, επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επίσης θα εκτιμηθεί και δίπλωμα οδήγησης που είναι επιθυμητό. Όσοι λοιπόν ενδιαφέρεστε, 81944 για περισσότερες πληροφορίες και για να συνεννοηθούτε για τα ραντεβού σας εκεί με τα παιδιά στα κουφώματα σμάλης.
0: Γραμμούλες στον αέρα, παρακαλώ. Έκλεισε η παιδιά. Πάμε στην άλλη. Γεια σας.
1: Έκλεισε και η άλλη.
0: Έκλεισε και η άλλη. Τέλεια. Πολύ σωστά. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να πάμε για εφημερίδες, αλλά λες να γράφουν και τίποτα σημαντικό σήμερα.
1: Θα γράφουν για τα κορίτσια, σίγουρα.
0: Ναι, είναι από τα θέματα τα οποία. Τραγικά είναι στην κορυφή της.
1: Τι φοβερό πράγμα είναι ο φόβος της αποτυχίας να είναι μεγαλύτερος από το φόβο του θανάτου.
0: Θανάτου, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν.
1: Και πόσο όντως, αν σκεφτείτε, εντάξει δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σίγουρα, αλλά αν σκεφτείτε, εγώ ας πούμε μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα είμαι 36 πια. Μέχρι και σήμερα βλέπω εφιάλτες με τις πανελλήνιες και όταν ξυπνάω νιώθω μέχρι και στο σώμα μου την πίεση εκείνης της περίοδου.
0: Σε πίεζε εγώ, Έλληνα, για τις πανελλήνιες.
1: Δεν λέω εσύ.
0: Μη χειρότερα.
1: Δεν με πιέζεις εσύ. Το σύστημα σε πιέζει.
0: Το σύστημα, μάλιστα. Ωραία.
1: Εσείς, δόξα τον Θεό, ήμουν τυχερή και είχα πολύ υποστηρικτικούς γονείς. Αλλά το όλο σύστημα σε φτάνει σε πολύ ακραίες καταστάσεις.
0: Λοιπόν, Χελένα, από ό,τι καταλαβαίνω δεν προλαβαίνουμε να πάμε για εφημερίδες. Ας εφημερίδες σήμερα. Ας πάμε στο καλό. Προχωράμε. Πάμε, πού πάμε.
1: Να πάμε και λίγο αβοκάντο. Να πάρουμε έτσι λίγο τα πάνω μας, αφού το θες. Να πάμε αβοκάντο στο αγαπημένο μας

0: Δεν ήξερες τι έχω βέβαια, ε.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, αβοκάντο θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας στο αγαπημένο μας οποροπαντοπολείο. Θα πάμε όμως εννοείται και για τα υπόλοιπα καταπληκτικά πράγματα που κάνουν εκεί τα παιδιά. Για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή. Τέλεια φρούτα και τέλειοι συνδυασμοί φρούτων να τους δοκιμάσετε όλους. Οι φρουτοσαλάτες μας γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και έχουμε και ολοκένουργιο σνακ. Δεν ξέρω αν το δοκιμάσατε. Άκρος καλοκαιρινό. Μόλις 2-3 εβδομάδες έχει που έτσι μας το παρουσίασαν τα παιδιά στο αβοκάντο. Τσία, φυσικός χυμός ρόδι, σπασμένος βιολογικός λιναρόσπορος, μέλι καστοριάς, βιολογικό γιαούρτι από τη φάρμα Μόσχου, φράουλα, φραμπουάζ, φιλέ αμυγδάλου, φλέξ καρύδας για να το κάνει έτσι έξτρα καλοκαιρινό, γρανόλα αμυγδάλου για να μας το κάνει και έξτρα τραγανιστό, πέντε ανόστιμα, πολύ δροσερό και πολύ καλοκαιρινό να το δοκιμάσετε. Δεν ξεχνάμε τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι τόσο δά που μέσα του κρύβει όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, γιατί να, βλέπετε πως την πάτησα εγώ. Άνοιξη λες, δεν θα αρρωστήσω. Κι όμως χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας πολύ καλή θωράκιση. Οπότε τα ginger shots δεν τα ξεχνάμε. Και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα δεκάδες προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα. Να τα δοκιμάσετε όλα, αξίζουν την προσοχή σας. Όπως η μελάσα, ας πούμε, για την οποία σας μιλούσα και το προηγούμενο διάστημα. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Το θερμόμετρο του Αντένα σε αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 20,7 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daovin.gr. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
1: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-6-7-0-85-7-58. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
9: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 2467-083-343.
10: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467-305560 ή μέσω eFood και Walt.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Αντένες FM 93,6.
1: Εδώ και πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα. Μαζί μας πάντα και αυτή την ώρα, Χελέν.
0: Father.
1: Είναι η Energon. Μελέτες κατασκευές. Και σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και το κλιματισμό του σπιτιού σας. Τα πάντα για το αέριο. Από την αρχική αίτηση μέχρι την τελική εγκατάσταση και τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Και σε αποκλειστικότητα γερμανική λέβητε στις Wolf, που είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σήμερα στην Ευρώπη. Ακόμη, λέβητες υπήκονς πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλο, ενεργειακά τζάκια και ηλιακοί θερμοσύφωνες. Καινοτόμες επιλογές για απόλυτη οικονομία. Και βέβαια με την εγγύηση φιλιότητα των είδου Μιχάλης Γοσλόπουλος, μηχανολόγοι, μηχανικοί μας. Στο 44-104. Και βέβαια στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι, κοριτσάκι?
0: Τι μέρα είναι, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Αν ήσουν ακόμα φοιτήτρια θα ψήφιζε σήμερα.
0: Α, έχουμε εκλογές,
1: Δεν πιστεύω να μη δεν ψηφίζεις δάπνο δουφουκού. Όταν ήσουν τι ψήφιζες? Τι ψήφιζες, πες το τώρα. Πες το τώρα.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν μπορείς
0: είναι
1: να πεις.
0: Είναι μυστική ψήφος.
1: Είναι μυστική. Δεν σε βλέπω, Έλληνα, πολύ ψύχρεμη. Κάτι άλλο ψήφιζες. Κάτι άλλο ψήφιζες. Βέβαια είδαμε και μέσα σε όλα, παιδιά, αυτές τις δραματικές εικόνες χθες στο Απιθύτα. Και όχι μόνο, και κάποιες εικόνες από την Αθήνα σε ένα πανεπιστήμιο και εκεί. Που δεν περιποιούν τιμή για κανέναν, κυριολεκτικά όμως. Εδώ στα δικά μας μέρη, στο δικό μας πανεπιστήμιο, τα πράγματα σαφώς είναι πιο ήσυχα, πιο ήρεμα, και γι' αυτό το λόγο θα πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται και εδώ, στο δικό μας πανεπιστήμιο, στις εκλογές που γίνονται εδώ. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των φοιτητών, κύριο Θανάση Καστανάρα. Κύριε Καστανάρα, καλή σας ημέρα.
14: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Τι κάνετε, καλά?
14: Καλά, μια χαρά.
1: Μέχρι και σήμερα πρόεδρος τουλάχιστον, έτσι?
14: Μέχρι και σήμερα τυπικά πρόεδρος.
1: Από αύριο αναλαμβάνουν καινούργοι ή έχετε το δικαίωμα να είστε και πάλι εκ νέου υποψήφιος?
14: Έχω το δικαίωμα να είμαι ξανά υποψήφιος, έχω το δικαίωμα να επανεκλογείς.
1: Ναι.
14: Από εκεί και πέρα όσα επιλέξουν οι φοιτητές αυτό που θέλουν.
1: Mm-hmm.
14: Ελπίζουμε να επιλέξουν εμάς, αυτό εντάξει είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Να πω ότι ο κ. Καστανάρης έχει εκλεγεί και είναι πρόεδρος με το ψηφοδέλτιο της Δάπνου Δουφουκού.
14: Έτσι,
1: έτσι. Πρώτη δύναμη εδώ. Πόσες παρατάξεις, κύριε Καστανάρα, συμμετέχουν σήμερα σε εκλογές εδώ σε εμάς?
14: Σήμερα συμμετέχουν τρεις παρατάξεις, η παράταξή μας η Δάπνου Δουφουκού, η παράταξη της Ποκουσού και μία ανεξάρτητη παράταξη.
1: Μάλιστα. Άρα δηλαδή δεν είναι όλες οι παρατάξεις που συμμετέχουν και αλλού, είναι τρεις μόνο παρατάξεις. Γιατί μόνο τρεις?
14: Γιατί μόνο τρεις? Γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των αριστερών παρατάξεων. Έχουν επιλέξει να χωριστούν αντί να ενωθούν όπως ενωθήκαμε εμείς σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Και γι' αυτό το λόγο πολύ απλά δεν μπορούν να τα βρουν.
1: Και έτσι,
14: έτσι δεν μπορούν να σχηματίσουν διαφορά ψηφοδέλτια.
1: Πόσοι φοιτητές ψηφίζουν? Και εδώ είναι ένα ερώτημα, γιατί πολλές φορές ρωτάμε, κύριε Καστανάρα, μα πόσους φοιτητές έχει η Καστοριά? Μπορούμε να πούμε πόσους φοιτητές έχει η Καστοριά σήμερα, που έχουν και το δικαίωμα βέβαια της ψήφου στις σημερινές εκλογές?
14: Η Καστοριά, κύριε Νατσούλη, έχει πάρα πολλούς φοιτητές και αυτό επιβεβαιώθηκε πριν δύο εβδομάδες στην ημερίδα με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη που είχαμε κάνει σαν φοιτητικός σύλλογος. Είδαμε εικόνες, νομίζω τις είδαμε όλοι οι Καστοριανοί, εικόνες ενός γεμάτου αμφιθέατρου, ενός μιας εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν πάνω από 250 φοιτητές. Και πραγματικά από όλους, από το Οικονομικό Επιμελητήριο, από όλους τους φορείς που ήρθαν από το Δήμο, εξέλαβα το ίδιο ακριβώς ερώτημα, μα πού είναι όλοι αυτοί οι φοιτητές? Και εγώ τους απάντησα, εννοείται ότι οι φοιτητές υπάρχουν τώρα.
1: Σε απόλυτους αριθμούς όμως έχουμε μια εικόνα, και λέω κυρίως όχι ποιοι είναι γραμμένοι, ουσιαστικά ποιοι μένουν εδώ.
14: Ενεργοί φοιτητές, ναι. Υπήρχε μια εικόνα γύρω στους 3-3.500, αλλά αυτή ήταν η εγγεγραμμένη. Τώρα για ενεργούς που μένουν εδώ δεν έχω κάποια εικόνα.
1: Ίσως να είναι η μισή περίπου, 1.500 νομίζω θα είμαστε κάπου
14: πολύ
1: μέσα.
14: Πολύ πιθανό,
1: κάπου
14: πολύ πιθανό.
1: Πρέπει να είμαστε.
14: Γιατί σκεφτείτε, υπάρχουν και αρκετοί συμφοιτητές μας οι οποίοι είναι από το πρώην ΤΕΗ, οι οποίοι ακόμα τυπικά είναι στις λίστες.
1: Ακόμα στις λίστες, μάλιστα.
14: Ναι, ναι.
1: Ένας φοιτητικός σύλλογος, κύριε Καστανάρα, με τι ασχολείται, για να δούμε, λέμε εκλογές σήμερα, ωραία. Για ένα χρόνο υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο στους φοιτητές. Με τι ασχολείται κυρίως?
14: Εγώ θα σας πω εμείς τι κάναμε. Όσο ήμασταν εμείς στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εμείς όσο ήμασταν στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετείχαμε σε δύο πανελλαδικές αιμοδοσίες. Συμμετείχαμε σε μία, διοργανώσαμε βασικά μία δενδροφύτευση η οποία έγινε στο Πανεπιστήμιο πριν δύο χρόνια. Διοργανώσαμε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις από τις οποίες υπήρξαν έσοδα τα οποία κατατέθηκαν σε μη κερδοσκοπικούς φορείς της Καστοριάς, όπως είναι η εταιρεία αυτισμού ΔΑΝΔ, όπως είναι ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και όπως είναι και το Γεροκομείο Καστοριάς. Επίσης, εγώ προσωπικά ασχολήθηκα με το θέμα των φοιτητικών εστιών μαζί, και εδώ θέλω και να ευχαριστήσω και τη βουλευτή την κυρία Αντωνίου, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε πάρα πολύ στο θέμα.
1: Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό που ανοίγεται, γιατί πάρα ουσιαστικά από το περίπου το καλοκαίρι θα γνωρίζουμε ποιος τελικά θα κάνει τις τις φοιτητικές εστίες, και νομίζω θα είναι ο Όμιλος Μυτιληναίου.
14: Τυπικά διαδικασία, τυπικά.
1: Και νομίζω θα είναι ο Όμιλος Μυτιληναίου, αν δεν κάνω λάθος.
14: Ναι, ναι, αυτό δεν το γνωρίζω, πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό να είναι ο Όμιλος Μυτιληναίου.
14: Okay. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σήμερα οι φοιτητές έχουν να διαλέξουν πρακτικά τι θέλουν για το αύριο του Πανεπιστημίου. Θέλουν μια παράταξη η οποία θα είναι ενεργή, θα κάνει όλα αυτά που σας είπα, μαζί και με τις ημερίδες εννοείται, που θα διεκδικεί ένα πανεπιστήμιο σύγχρονο, ένα πανεπιστήμιο καθαρό και όχι όπως είδαμε χθες δυστυχώς στο Απιθύτα, όπου είναι μια εικόνα, είναι μια εικόνα την οποία πραγματικά με τρόμαξε και με σόκαρε. Ή θέλουν ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει αυτή την εικόνα, το οποίο θα είναι έρμεο μιας παράταξης η οποία οραματίζεται καταλήψεις και διάφορα άλλα τέτοια σκηνικά, επιτρέψτε μου την έκφραση. Και επίσης εγώ θα πω ότι τι έχει κάνει αντίπαλη παράταξη τόσα χρόνια που είναι εδώ. Έχει κάνει μία κατάληψη που μπορεί πολλοί να λένε ότι είναι με τον φοιτητή, τον στηρίζουν, αλλά επί του πρακτέου αυτός ο οποίος κάνει μία κατάληψη, μόνο τον φοιτητή δεν στηρίζει, ο οποίος θέλει να δουλέψει το καλοκαίρι για να στηρίξει οικονομικά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος του, είτε θέλει να πάρει το πτυχίο στην ώρα του. Οπότε επί του πρακτέου ποιος είναι με το φοιτητή και όχι στα λόγια.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι το δικό μας εδώ πανεπιστήμιο, γιατί όλοι έχουμε μπει νομίζω στους χώρους του, είναι ένα σε καλή κατάσταση πανεπιστημιακό ίδρυμα. Φροντίζεται και τους χώρους να τους έχετε καθαρούς όσο το δυνατόν βεβαίως καλύτερα. Γενικά είναι ένα προσεγμένο ίδρυμα. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον μας δίνεται. Δεν έχουμε πάει και σε όλους τους χώρους. Και νομίζω ότι έτσι και πρέπει να παραμείνει. Φυσικά θα υπάρχουν και ατέλειες, αλλά νομίζω μαζί με την υπόθεση των φοιτητικών εστιών που θα είναι ακριβώς δίπλα, στον ίδιο μάλλον χώρο ουσιαστικά με το Πανεπιστήμιο, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια αρκετά καλή κατάσταση στην Καστοριά.
14: Προσωπικά εγώ που είμαι κάθε μέρα στο Πανεπιστήμιο και έχω δει τους χώρους, έχω δει και πολλούς άλλους χώρους διάφορων άλλων πανεπιστημίων, πιο κεντρικών από το Πανεπιστήμιο το δικό μας, και μπορώ να ομολογήσω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή και το εισπράττω και από τους φοιτητές. Δηλαδή έρχονται πρωτοετής φοιτητές που έχουν πρώτη επαφή με την Καστοριά.
1: Ίσως και οι γονείς τους που μπορεί να έχουν μια άλλη εικόνα από πανεπιστήμια.
14: Ναι, μπορεί και αυτό να έχουν μια πληροφόρηση από εκεί και εκτιμούν το γεγονός ότι θα δουν ένα πανεπιστήμιο πρώτον καθαρό, δεν θα δουν αυτό που βλέπουν π.χ. σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα του Απιθύτα με τις αφίσες, με από εδώ από εκεί, όπως θα δουν σε κάποια πολυτεχνία ανά την Ελλάδα. Βλέπουν ένα πανεπιστήμιο καθαρό, βλέπουν ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει καλές υποδομές, ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει καλούς καθηγητές, αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας αναφέρω τώρα, ένα πανεπιστήμιο που έχει εξαιρετικούς καθηγητές με τρομερές γνώσεις και τρομερά βιογραφικά. Δηλαδή άμα κοιτάξετε έναν τους καθηγητές που έχει το Πανεπιστήμιο θα διαπιστώσετε του λόγου το αληθές.
1: Άρα λοιπόν σήμερα οι εκλογές, ευχαριστημένοι και τα παιδιά που έρχονται από αλλού. Η Καστοριά, λέμε, να έχει ζωή, έχει ζωή, τι ζωή έχει, μπορεί να καλύψει ανάγκες του φοιτητή.
14: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω,
1: είναι μια πόλη που καλύπτει ανάγκες.
14: Εγώ πιστεύω ότι η Καστοριά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για έναν φοιτητή, κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία. Εκεί πέρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, εκεί πρέπει να στοχεύσει η Καστοριά, να διεκδικήσει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την επιλογή στα μηχανογραφικά των φοιτητών, των υποψήφιων φοιτητών, οι οποίοι είναι κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία. Γιατί πολύ απλά, θα είναι δίπλα, δεν θα έχουν το κόστος που θα είχαν άμα πήγαινε στην Αθήνα, να αναγνωρίσουν και να δούνε τις υποδομές της Καστοριάς. Θα μπορούσε κάθε σχολείο π.χ. από τη Δυτική Μακεδονία να διοργανώνει κάποιες εκδρομές στα πανεπιστήμια μας, έτσι ώστε να μην φεύγουν οι φοιτητές μας στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, να μην πάνε στα αστικά κέντρα, να έρχονται εδώ στην Καστοριά, στο τμήμα μας και να σπουδάζουν πολύ πιο οικονομικά σε σχέση με το πανεπιστήμιο στο κέντρο. Και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και ωραία. Η Καστοριά, αν επενδύσει στο πανεπιστήμιο της,
1: θα βγει κερδισμένη. Λοιπόν, ξεκίνησε η ψηφοφορία.
14: Η ψηφοφορία έχει ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Θα διαρκέσει μέχρι τις 8 το βράδυ και νομίζω τα πρώτα αποτελέσματα θα έχουμε κατά τις 9-9.30.
1: Θα είναι ενιαία τα αποτελέσματα ή...
14: Ναι, είναι ενιαία η κάλπη, είναι όλο το πανεπιστήμιο.
1: Δεν θα έχουμε ίσως κάποια άλλα αποτελέσματα από άλλη παράταξη.
14: Α,
1: ναι, αυτά εννοώ.
14: Εννοείται αυτό. Όχι, εδώ πέρα δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο τέτοιο γεγονός.
1: Πέρσι νομίζω υπήρχε κάποια αφισβήτηση, δεν θυμάμαι.
14: Υπήρχε μια αφισβήτηση, ναι. Αλλά νομίζω το αποτέλεσμα ήταν αποδεκτό από κάθε λογικό φοιτητή που και από την Εφορευτική Επιτροπή. Τώρα ο καθένας όταν τα χάνει μπορεί να πει διάφορα.
1: Άρα λοιπόν, μετά τις 8 και τα αποτελέσματα για να δούμε ποια παράταξη θα επικρατήσει για το δικό μας εδώ πανεπιστήμιο. Uh-huh. Κλείνοντας, το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα μπορούσε να ασχοληθεί ίσως για να δώσει δυνάμεις στο σύλλογος των φοιτητών, ποιο είναι σήμερα στην Καστοριά?
14: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, είπατε, ναι. Σύνομαι, δεν σας άκουσα.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα.
14: Το μεγαλύτερο πρόβλημα για το φοιτητή στην Καστοριά σίγουρα είναι αυτό που σας είπα και πριν, νομίζω για μένα η διαμονή του. Δηλαδή ο φοιτητής ο οποίος θα έρθει και δεν θα μπορέσει να μένει σε δικό του σπίτι που θα νοικιάζει, νομίζω η μεταρρύθμιση αυτή που γίνεται, που θα ξεκινήσει το καλοκαίρι, νομίζω είναι το πιο σημαντικό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα μας. Καλημέρα και καλή επιτυχία σε όλους σας.
14: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Σε όλους τους υποψηφίους, σε όλα τα παιδιά αυτά που ζουν εδώ, μαθαίνουν εδώ, θα πάρουν πτυχίο από εδώ και ψηφίζουν και εδώ το Διοικητικό Συμβούλιο τους για την επόμενη χρονιά. Γιατί οι φοιτητικές εκλογές και το διοικητικό σχήμα που βγαίνει είναι για όλη την χρονιά.
0: Πάντως να πω κάτι σημαντικό για τις δικές μας εκλογές.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγονται λίγες οι παρατάξεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από την Δάπνου Δουφουκού και την Πανσπουδαστική που είναι παρατάξεις κομμάτων, είναι πολύ σημαντικό ότι η τρίτη παράταξη, δηλαδή η ανεξάρτητη φοιτητική παράταξη, είναι χωρίς την υποστήριξη κανενός κόμματος. Νομίζω ότι και αυτό έχει την αξία του.
1: Υπάρχουν και αυτές οι φωνές που είναι τα παιδιά εκεί που δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα και συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές σήμερα.
0: Δηλαδή είναι παιδιά που αυτοοργανώθηκαν ουσιαστικά.
1: Μάλιστα.
0: Φοιτητές που θέλουν...
1: Αν μπορείς να μου βρεις και κανέναν από αυτούς τους εντελώς ανεξάρτητους που δεν πιστεύω σε
0: κόμματα... Θα προσπαθήσω να βρω.
1: Και να τους βγάλουμε τα παιδιά στον αέρα. Λοιπόν, πού πάμε... Πού πάμε τώρα? Πάμε τώρα για επόμενους χορηγούς. Κάποια στιγμή να σας πω, σήμερα θα έχουμε και τον κύριο Τσουκά. Τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Ρίζο ότι ήταν μια σημαντική μέρα για το τι θα γινόταν με τα θέματα τα οποία συζητάμε για τις νέες απαγορεύσεις και εμπάργκο και τα νέα πακέτα κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είδα και κάτι ακόμα, Έλληνα, που με έκανε εντύπωση.
0: Ναι.
1: Είδα Αβάντι Κρανιάς,
0: ναι,
1: με,
0: ναι,
1: Κύπερλι.
0: Το είδα και εγώ.
1: Τώρα να μην πάρω τον κύριο Κρανιά να μας πει μια κουβέντα.
0: Γιατί όχι.
1: Δηλαδή πώς την έζησε αυτή την εμπειρία? Λογικά πρέπει να είναι στο μαγαζί στην Αθήνα. Δηλαδή δεν πιστεύω να ήρθε εδώ η κύριε. Θα γινόταν κάπως. Θα πέραμε και χαμπάρι. Λογικά, επειδή ξέρω ότι υπάρχει και μαγαζί στην Αθήνα, λογικά κάπου εκεί στην Αθήνα πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Αν μπορέσουμε να έχουμε και τον κύριο Κρανιά, να τα πούμε για αυτήν την ωραία. Και φωτογραφία ωραία ήταν έτσι που βγήκε. Πού πάμε, Ελενάκη?
0: Να προχωρήσουμε κι εμείς και να πάμε λίγο στο φροντίζω.
1: Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνε, εθνοπαθείς, τομίες, για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα χρειάζεται πάντα από το φροντίζω και τα υπόλοιπα θα τα δείτε από κοντά. 2-4-67-50-61-91-69-59-22-41.

0: Alan Parsons Project, High in the Sky. Και εδώ οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν. Λοιπόν, πού πάμε Ελενάκη, για να φτάσουμε σιγά σιγά και στο διαλυματέσιο και στα υπόλοιπα.
1: Σε κάτι πορεί, πολύ ωραίο θα σε πάω, Επιπλοκύρου θα σε πάω και προλάβετε κι εσείς. Διότι στην Έπιπλο Κύρου τα εκθεσιακά μας κομμάτια φεύγουν με εκτόσεις που δεν ξανάγιναν.
0: Όλα τα εκθεσιακά κρεβάτια Media με μείον 50% και προσοχή. Μείον 50 τονίζω, Ελενάκη.
1: Μισή τιμή.
0: Και προσοχή, ο αριθμός είναι περιορισμένος γιατί μιλάμε για τα εκθεσιακά μας κομμάτια.
1: Ωραία, αφού έχεις πάρει τώρα το κρεβάτι και όλα τα εκθεσιακά στρώματα της Media Strom με μείον 60%.
0: Τι πακέτο μπορείτε να κάνετε, μείον 50 το ένα, μείον 60 το άλλο. Και αν θέλετε να αναβαθμίσετε τον ύπνο σας και με τη σειρά Black Optimum,
1: που είναι καλύτερη
0: στο
1: σειρά.
0: Μείον 40%.
1: Η Black Optimum είναι η καλύτερη σειρά της Media Strom, ξέρεις.
0: Ή αποκτήστε το στρώμα Advanced Live μόνο με 562 ευρώ.
1: Και προστατευτικό κάλυμα.
0: Και προστατευτικό κάλυμα, πακέτο όλα μαζί.
1: Στη τιμή.
0: Όλα μαζί.
1: Ωραία. Πήρες κρεβάτι. Πήρες στρώμα. Και για τον αφιέρα σου τώρα να σου πω, μαξιλάρια λάτεξ.
0: Πολύ βασικό αυτό που λέει η Ελένα.
1: Το ένα με μείον 15%. Η τετράδα τώρα να πάρεις για όλη την οικογένεια, να πάρεις για την κρεβατοκάμαρα, για τα παιδικά, για τα παιδιά, για τους παππούδες, για όλους. Με μείον 40%.
0: Παιδιά, αυτό σου το λέω, το μαξιλάρι κάνει πολλές φορές τη διαφορά στον ύπνο. Πέρα από στρώμα και κρεβάτι. Εντάξει, που είναι βασικοί παράγοντες. Media Strom, ο δικός σας κόσμος ύπνου, τώρα σε τιμές που πραγματικά ονειρεύεστε.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Καστοριάς Βιτσίου, Επιπλοκύρου.
0: Καλημέρα στα παιδιά μου εκεί και τα ωραία πράγματα που πάντοτε κάνουν.

Μέχρι 24 Ιουλίου θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση στοιχείων αθλητικών συλλόγων στην ΠΕ Καστοριάς για την έκδοση βεβαίωσης ηλεκτρονικού μητρώου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Μην το ξεχάσετε, όλα τα σωματεία υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά που απαιτούνται. Έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις από την Αντιπεριφέρεια. Η προθεσμία έως Παρασκευή 24 Ιουλίου σε ηλεκτρονική μορφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Την Παρασκευή έχουμε διακοπές ρεύματος στην Κολοκυνθού, περιοχή άρρωσης από 7.30 το πρωί μέχρι 9.30. Επίσης Αγία Άννα στην περιοχή της εισόδου του οικισμού, πάντα την Πέμπτη από 9.30 μέχρι 12.30. Και Καλοχώρη την Παρασκευή επίσης από περιοχή το έβαλε η Άκμονα από 12.30 μέχρι 2.30. Όλα αυτά την Παρασκευή.

0: Ο Βασίλης τι μας λέει εδώ, καλημέρα σας, υπάρχει κάποιο νέο για την αναβολή των κυρώσεων για το τρίτο πρόγραμμα κτλ. Είπαμε, σε λίγο θα είναι εδώ ο κύριος Τσούκας με ό,τι νεότερο μπορεί να υπάρξει από το Υπουργείο Εξωτερικών για το τι έγινε χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πάμε και με τον κύριο Ρίζο, αν μας προσέξατε χθες. Ήταν μια ιδιαίτερη κρίσιμη μέρα. Θα πάμε σε αναβολή, θα πάμε σε μια παράταση. Πού στο καλό θα πάμε επιτέλους. Σε λίγο πάμε για το διαφημιστικό και η Έλληνα θα μας πάει πριν από αυτό όμως και στην στήριξη.
1: Εγώ θα σε πάω, εγώ, εσύ ο μάστορας.
0: Εγώ είμαι ο μάστορας εσύ και ο θέλω μάστορας. Το προσωπικό μου να... Τι, θα φύγει ο μάστορας από τη δουλειά, θα στείλει την Έλενα. Έλενα,
1: να πάω.
0: Πήγαινε στο Μάριο.
1: Να πάω.
0: Και εδώ βεβαίως παιδιά ο μάστορας πρέπει να βρει αυτό που θέλει, την ώρα που το θέλει για να γίνει σωστά η δουλειά. Ποιο είναι αυτό? Είναι το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά μας. Εκτός όλων των άλλων, σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita, Flex Total, Caterpillar, πολλές εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλής και είδη συγκόλλησης σε πολύ μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα βρύς όλων των τύπων, χρώματα κόλλες γιατί βάφουμε τώρα, ήρθε το καλοκαίρι παιδιά. Από την Κράφτ και πολλές ακόμα εταιρείες. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Αμελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Δίνουμε και το τηλέφωνο στήριξη 85 758. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Αντένες 11.
0: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
2: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467 77 0343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η Μονάδα Πολιτικής Προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαβίδης.
2: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρμ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
0: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητη. Γάβρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
10: Αντένες FM 93,6.
0: Αυτή την ώρα και η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι, δεν ξέρω, έχουμε εικόνα, Έλενα, τι γίνεται κάτω. Έχει μαζευτεί πλήθος ή είμαστε δυο, είμαστε τρεις.
11: Μιλιούνια, φαντάζομαι.
0: Δεν νομίζω. Μακάρι να ήταν. Ίσως έτσι άλλαζε λίγο.
11: Στείλτε μας καμιά εικόνα, ρε παιδιά, από κάτω. Τι γίνεται εκεί στην Ομαρχία, έχει κόσμο, έχει. Πώς πάει η απεργία.
0: Εσείς που κινείστε κάτω τώρα για λαϊκή και τα λοιπά, έχετε πάρει τα ψώνια και κάνετε το γύρο από το κυκλικό κόβο. Βλέπετε κόσμο στην Ομαρχία. Θυμίζω ότι σήμερα είναι η μέρα απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων. Και μόνο, έτσι. Τα λέγαμε και χθες για τα αιτήματα του. Τώρα, μαζί μας πάντα η Χελένα είναι και...
11: Γιορλού, κουκλάρες μου, τέλεια μέρα σήμερα. Ξέρω και ότι είστε έξω για τα ψώνια σας, οπότε είναι μια τέλεια μέρα να πάμε γιορλού. Να πάμε γιορλού γιατί έχει έρθει όλη η ανοιξιάτικη νέα κολεξιόν μας και θα βρείτε φανταστικά πράγματα. Μπλουζάκια λεπτά για αυτό το διάστημα, τα πουκαμισάκια μας τα ωραία, τα φορεματάκια μας, τα τζιν μας τα παντελόνια. Τα πολύ ωραία κοστούμια που θα βρείτε στο Your Look σε όλα τα μεγέθη. Σας το υπενθυμίζω αυτό, όλα τα ρούχα μας σε όλα τα μεγέθη, από μικρά-μικρά νούμερα μέχρι plus size νούμερα, γιατί αγαπάμε όλα τα σώματα. Τα πανοφόρια μας, για τα οποία πρέπει να κάνω ιδιαίτερο λόγο αυτή τη στιγμή, μιας και διανύουμε εβδομάδα που τα κορίτσια στο Your Look αποφάσισαν να βάλουν όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια μείον 20% και θα βρείτε φανταστικές επιλογές. Σε τζάκετ, σακάκια, τζιμπουφάν, θα βρείτε τέλεια τέλεια τέλεια πράγματα. Νομίζω ότι φέτος έχουν κάνει φανταστικές επιλογές τα κορίτσια στο Your Look για όλες μας. Θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε, γιατί είναι όλα πανέμορφα και τα σχέδια και τα χρώματα. Και έχουμε και μείον 20% όπως σας είπα για όλη αυτή την εβδομάδα. Δεν ξεχνάμε ότι στο Γιορλούκ θα βρείτε και τη φοβερή σειρά Γάμος Βάφτιση, γιατί από εδώ και στο εξής αρχίζουμε και λίγο πολύ όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες, 2-2 παρεούλα σας θέλω στο Γιορλούκ να διαλέξετε μαζί το φόρημα που θα φορέσετε στο γάμο και στη

0: Συζητάμε το νέο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ρωσία, που πιάνει πάλι τον κλάδο της Γούνας. Τα είπαμε χθες και με τον κύριο Ρίζο, τον επιστημονικό υπεύθυνο και συνεργάτη της Ομοσπονδίας. Νομίζω τα εξήγησε, ήταν πολύ ωραίος ο κύριος Ρίζος χθες, αναλυτικότατα. Αλλά ήταν μια μέρα χθες που περιμένουμε και τα νεότερα για το τι πραγματικά θα γίνει. Θα πάμε μετά την επιχειρηματολογία μας σε μια παράταση, θα πάμε σε μια αναβολή ή θα συνεχίσει κανονικά το πακέτο αυτό των κυρώσεων. Ο κύριος Τσούκας λογικά έχει έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους του Υπουργείου Εξωτερικών. Κύριε Τσούκα, καλημέρα και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε όλη την παιδιά.
0: Τι έγινε χθες κύριε Τσούκα για να περάσουμε κατευθείαν στο ψητό?
1: Ναι, καταρχάς να ενημερώσουμε τους συναδέλφους πρώτα απ' όλα ότι ο ΔΣ των συνδέσμων του κ. Καστοριάς πήρε την απόφαση να μην κάνουμε το φεστιβάλ τον Οκτώβριο τον Νοέμβριο.
0: Α, μάλιστα, υπάρχει και αυτή η απόφαση, γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι θα γίνει αυτό μετά την επιτυχία της έκθεσης που πέρασε.
1: Ναι, χθες αποφασίστηκε αφού αναλύσαμε όλα τα υπάρχοντα δεδομένα, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν, παρόν τη θετική άποψη που είχαμε των επισκεπτών και των εκθετών, στο να γίνει, εν τέλει αποφασίστηκε να μην γίνει.
0: Να μην γίνει, ωραία. Ναι.
1: Τώρα, όσο αφορά αυτό που είπατε στην αρχή, υπάρχει ένα ραντεβού αύριο στις 12 ώρες μεσημέρι, ξανά στο Υπουργείο Εξωτερικών, για να γίνει ενημέρωση. Οπότε αυτή τη στιγμή...
0: Αύριο θα γίνει η αναλυτική ενημέρωση. Όμως τι μπορούμε να πούμε από αυτά που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής?
1: Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Με το χέρι στην καρδιά δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ, εντάξει, προσωπικά είμαι αισιόδοξο. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, ούτε ναι ούτε όχι.
0: Δηλαδή όταν επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Εξωτερικών σας είπαν δεν λέμε τίποτα, ελάτε από κοντά?
1: Όχι, μιλήσαμε με τη γραμματεία και κλείσαμε το ραντεβού για αύριο μεσημέρι.
0: Οπότε αύριο μεσημέρι θα είστε Αθηνά?
1: Αύριο μεσημέρι είμαστε Αθηνά.
0: Μάλιστα.
1: Με τον κύριο Ρίζο.
0: Με τον κύριο Ρίζο, θα πάτε οι δυο σας. Τον είχαμε χθες τον κύριο Ρίζο αναλυτικά για ό,τι υποστηρίζουμε και νομίζω ότι η επιχειρηματολογία του μπορεί να βρει αυτιά που να ακούσουν. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Κοιτάξτε, το είπα και την προηγούμενη φορά. Η στάση του Υπουργού ήταν άψογη, έτσι να μην είναι. Κύριο Γεραπετρίτη, να μην τα
0: ισοπεδώνουμε όλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Τώρα, σίγουρα κάποιοι δεν δούλεψαν όπως έπρεπε να δούλεψαν.
0: Ναι, γιατί όλα αυτά τα ψηφίζουν και Έλληνες ευρωβουλευτές εκεί.
1: Σίγουρα κάποιοι δεν δούλεψαν όπως έπρεπε να δουλέψουν. Σίγουρα κάποιοι δεν ενημερώθηκαν όπως έπρεπε να είναι ενήμεροι. Σίγουρα κάποιοι δεν ενημέρωσαν όπως έπρεπε να το κάνουν, όπως όφυλαν να το κάνουν. Οι επιλογίες δεν υπάρχουν. Έγινε λάθος, δεν ξέρω τι έγινε. Υπάρχει και μια απόφαση πολύ άσχημη, έτσι, αν είναι δυνατόν τώρα να μπαίνουν οι κυρώσεις της Γούνας τώρα στα αντίτιμα του πολέμου της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Δεν στέκει αυτό. Σίγουρα κάποιος έβαλε το δάχτυλό του εκεί πέρα. Τα είπαμε. Θα προσπαθήσουμε. Προσπαθήσαμε μια φορά, θα προσπαθήσουμε και αύριο. Αύριο δεν σας κρύβω ότι έχουμε ραντεβού και με ένα μέλος της Επιτροπής που πάρθηκε η απόφαση.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Και να πείτε τι.
1: Καταρχάς να μας δικαιολογήσει και να δούμε τι έγινε.
0: Για να μας πει τι, γιατί ψήφισε.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί από τη μία πλευρά η ελληνική κυβέρνηση να στηρίζει τη Γούνα με αναπτυξιακούς νόμους.
0: Και από την άλλη να τη χατακώνει. Και από την άλλη να τη χατακώνει.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν δάκτυλο τη κυβέρνηση. Κάποιοι δούλεψαν εξάρτητα. Ήρθαν όλοι πρωτοτελεσμένων γεγονότων και ο υπουργό. Δεν ξέρω.
0: Ναι. Αύριο λοιπόν θα ξέρουμε αναλυτικά, γιατί αύριο είναι το ραντεβού. Τι ώρα είναι το έχετε αυτό το ραντεβού στο Υπουργείο Εξωτερικών? Έπεσε η γραμμή μας, κύριε Τσούκα.
1: Καλή ώρα. 12 η ώρα.
0: 12 η ώρα, ωραία. Να. Τώρα, πριν κλείσουμε λίγο, επειδή μας το ρωτάνε εδώ και για το τρίτο πρόγραμμα, έχουμε μπει και στα μέσα Μαΐου πια. Έχετε καμία ενημέρωση πραγματική, κύριε Τσούκα?
1: Ναι, και επειδή είναι και ο μήνας Μάιος, εδώ είναι η παροιμία που λέει «Ζήσε Μάη μου να φας τρυπή».
0: Τι ωραίο. Α, δηλαδή η απάντηση είναι αυτή, έτσι, για το τρίτο πρόγραμμα «Ζήσε Μάη μου να φας τρυφίλη». Ωραία.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Πόσο καλά.
1: Τόσο καλά, ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Αυτοί που κάποτε φώναζαν και έλεγαν τι έλεγαν και καλούσαν σε συγκεντρώσεις στον κόσμο να ξεσηκωθεί για να πάρουν 300 χιλιάρικα, τελικά τώρα έχουν ζαρώσει σε μία άκρη γιατί απέτυχαν και κατάλαβαν ότι τα προγράμματα δεν βγαίνουν έτσι με παχιά λόγια και με θα και με το να τάζεις λαγούς με πετραχίλια. Τα προγράμματα θέλουν τρέξιμο. Τα προγράμματα δεν θέλουν χειρισμούς όπως έγιναν. Τα προγράμματα θέλουν διαφορετικά πράγματα. Το κατάλαβαν, αλλά τώρα είναι αργά. Πήραν έναν ολόκληρο κλάδο ψυχώς.
0: Λογικά με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται την ομάδα εργασίας, την ομάδα του τρίτου προγράμματος, να έρθουμε κάποια στιγμή και πάλι σε επαφή.
1: Όχι όλοι, για να είμαστε και πραγματιστές, έτσι. Όχι όλη η ομάδα, ήταν κάποιοι οποίοι κάποτε μάζευαν τους ανθρώπους, τους ξεσήκωναν, έλεγαν ότι έγινε λάθη και τελικά εμφανίστηκε ένας άνθρωπος και έσωσε την παρτίδα στο παραπέντε. Ποιο ήταν ο Αμανατίδης? Γιατί άμα δεν ήταν τα 3 εκατομμύρια του Αμανατίδη, του Περιφερειάρχη, θα παίρνανε, να μην πω ότι θα παίρνανε.
0: Για το θέμα της Γούνας, δεν ξέρω αν το προσέξατε, έγινε και συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια ερώτηση από την κυρία Μαλέα.
1: Ναι, επικοινώνεις μαζί μου και η κυρία Μαλέα και μπράβο της. Το θέμα.
0: Βοηθάνε αυτά και οι ερωτήσεις που γίνονται με αυτόν τον τρόπο?
1: Κοιτάξτε, δεν έχει θέμα ο τρόπος τώρα. Η περιφέρεια, κακά παρασύνω, η περιφέρεια ό,τι να κάνει το έκανε. Η περιφέρεια έδωσε 3 εκατομμύρια που δεν ήταν καν στο πρόγραμμα να τα δώσει. Ναι. Γιατί κατάλαβε κάποια στιγμή το τρίτο πρόγραμμα πάει να χατακωθεί. Γιατί είχαν μαζευτεί όλοι στο επιμελητήριο εκείνη τη στιγμή και περίμεναν να ακούσουν 30 εκατομμύρια και ξαφνικά άκουσαν 14. Ναι. Και έπεσε η υγεία από τα πόδια τους, έτσι. Να λένε τα πράγματα πως είναι. Και κάποιοι κόντεψαν να αυτοκτονίσουν εκεί μέσα. Και βρέθηκε ένας άνθρωπος ο Αμανατίδης και έφτασε στην παρτίδα. Αυτή είναι αλήθεια. Είτε αρέσει σε κάποιος, δεν αρέσει, αυτή είναι αλήθεια.
0: Ναι, εκεί έγινε η δέσμευση, όντως. Ήμασταν παρόντες εκεί, τα είχαμε δει από κοντά.
1: Κάποιοι πήγαν να ακούσουν για 30 εκατομμύρια και για 300.000 και τελικά άκουσαν.
0: 14 εκατομμύρια συν 3 του Περιφερειάρχη.
1: 14 εκατομμύρια, ναι. Και μετά βρέθηκε ο Περιφερειάρχης και είπε: παιδιά, βάζω και άλλα 3. Ναι. Και κάπως σώθηκε η κατάσταση. Γιατί θα είχαμε 3 χρόνια χαμένα. Όχι ότι δεν τα έχουμε, γιατί άμα πάμε σε εκλογές, εάν κοιτάξτε, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Αν δεν βγει το ΦΕΚ μέχρι 30 Ιουνίου, έχει τελειώσει.
0: Γιατί μετά έχουμε άλλα. Καλά τα λέει ο κύριος Τσούκας και με την ευκαιρία να πω το εξής. Επειδή περιμένουμε πολλά πράγματα μέχρι και σχολή των αστιφυλάκων, πάμε για εκλογές. Διανοείστε τι γίνεται αν αλλάξουν καταστάσεις, πράγματα και πρόσωπα. Πόσα πράγματα στο νομό μας και για την Γούνα που τα περιμένουμε να υπογραφούν και να μπουν τα ΦΕΚ και για τα έργα του νομού θα πάνε όχι πίσω, χρόνια πίσω και πάλι.
1: Προχθές, κύριε Νατσούλη, που ήμασταν στην Αθήνα, την Τρίτη ήταν, δεν θυμάμαι, Τετάρτη, δεν θυμάμαι, σας γελάσω τώρα. Εκείνη την ημέρα έτυχε όλοι οι βουλευτές, οι υπουργοί είχαν προεκλογικές συγκεντρώσεις σε καφενεία, σε καφετέρειες.
0: Προεκλογικές, μάλιστα.
1: Δεν έτυχε αυτά τα πράγματα.
0: Και πόσο επαναλαμβάνω, οι εκλογές μπορεί να επηρεάσουν και αυτά που λέει ο κύριος Τσούκας, τα θέματα δηλαδή της Γούνας, και ό,τι περιμένουμε να μπει σε ΦΕΚ, και όλα τα προγράμματα που είναι να βγουν, αλλά και έργα. Το πιο πρόσφατο και το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα μπορεί να είναι η σχολή των αστιφυλάκων. Σκέφτεστε να αλλάξουν υπουργεία, πρόσωπα και καταστάσεις? Πού θα πάει αυτό το θέμα της Καστοριάς? Και πόσα χρόνια πίσω θα γυρίσει? Άντε ξαναβρέσεις από την αρχή, ποιοι θα είναι καινούργιοι και τι θα γίνει.
1: Έχουν πάρει μια σειρά τα πράγματα, απλά θα εξαφανίσουν πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν θα το ξεχνάμε και αυτό, είμαστε σε μια χρονιά πάντως που έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι. Πιο χαλαρά τώρα, πιο έντονα σίγουρα μετά το καλοκαίρι για την έκθεση. Καλά, μετά την έκθεση δεν το συζητώ, κύριε Τσούκα, για το μόνο πράγμα που θα μιλάμε θα είναι οι εκλογές.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μοιραία θα τα ξαναπούμε μετά το ραντεβού της Αθήνας αύριο το απόγευμα. Αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αυτά με τον κύριο Τσούκα. Δεν είχαμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ζητάει για όσα έγιναν χθες για αυτό το θέμα των κυρώσεων προσωπικό ραντεβού. Θα είναι εκεί ο κύριος Τσούκας και ο κύριος Ρίζος. αύριο το μεσημέρι στην Αθήνα για να έχουν αναλυτική ενημέρωση και με παράγοντα που ήταν μέσα σε αυτή την ψηφοφορία για τις κυρώσεις. Έχουν ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, τρίτο πρόγραμμα που ρωτήσατε εδώ, πώς το είπε ο κύριος Τσούκας, Έλενα?
2: Ζήσε μα ήμουν φας τριφύλι.
0: Αυτά είναι. Γιατί το λέμε αυτό άραγε? Πρέπει να το βρεις αυτό. Γιατί
2: άντε
0: το...
2: πάλι. Έχεις έχω δει κάτι τον τελευταίο καιρό με τις παροιμίες και θες να βρίσκω γιατί το λέμε.
0: Με ενδιαφέρουν πράγματα που, ρε παιδί μου, γιατί τα λέμε? Δηλαδή πώς βγήκε αυτή η φράση? Εσένα δεν σε
2: ωραία. Η φράση ζήσε μα ήμουν αφάστρη φίλη και τον Αύγουστο στα φίλη.
0: Και τον Αύγουστο στα φίλη, αυτό
2: έχει
0: το ήξερα.
2: Έχει συνέχεια, μα θέλεις. Είναι μια γνωστή ελληνική παροιμία που λέγεται ηρωνικά. Όταν κάποιος μας υπόσχεται κάτι καλό για το μακρινό μέλλον, το οποίο όμως χρειαζόμαστε άμεσα, δηλώνοντας δυσπιστία.
0: Μάλιστα.
2: Προέλευση. Η αρχική μορφή ήταν ζήσε μαύρε μου να φάστρη φίλη. Τώρα με ακούσει, θα τα ξαναπώ μετά. Ζήσε μαύρε μου, τέλος πάντων, να φας τριφύλι. Αναφερόταν στον Γάιδαρο. Μαύρος ήταν συνηθισμένο όνομα, λέει, για Γάιδαρο. Ο οποίος πεινούσε τον χειμώνα και ο ιδιοκτήτης του έλεγε να αντέξει μέχρι την άνοιξη.
0: Α, το καλό. Πώς θα αντέξει μέχρι την άνοιξη, ρε Έλληνα, συγγνώμη δηλαδή.
2: Δεν άντυγε ο Γάιδαρος.
0: Από το Γάιδαρο βγήκε.
2: Άιντε να το ξαναπώ, αφού μιλάτε. Γιατί με βάζετε να τα ψάχνω άμα μιλάς στα τηλέφωνα και δεν ακούς. Η αρχική μορφή ήταν ζήσε μαύρε μου να φας τριφύλι. Που μαύρος ήταν ο Γάιδαρος.
0: Ο Γάιδαρος, ωραία.
2: Και έγινε μια παραφθορά με τον καιρό, το μαύρο μου έγινε. Μάι μου και τα λοιπά.
0: Α, δηλαδή από το γαϊδούρι το μαύρο.
2: Ναι.
0: Έγινε
2: παρα... Το καημένο.
0: Το καημένο. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει, βρίσκω εγώ και μια άλλη εκδοχή. Με τον ποδοσφαιριστή που δάγκωνε. Την έχεις αυτή την εκδοχή? Γιατί καλά τα είπες εσύ τώρα με το γαϊδούρι. Ναι, βεβαίως. Για την έκφραση ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, υπάρχει και μια σύγχρονη εκδοχή για την προέλευση που σχετίζεται με τον ποδοσφαιριστή Ανέστη Μάι. Τον ξέρεις τον ποδοσφαιριστή Ανέστη Μάι?
2: Φαδερ.
0: Ο Μάις έπαιζε ως αμυντικός στην ομάδα. Ντροπαλός της Ελευσίνας. Υπάρχει μια ομάδα στην Ελευσίνα. Και εκτός από τις ποδοσφαιριστικές του ικανότητες, φημιζόταν για τη σκληρότητά του. Όχι μόνο στα μαρκαρίσματα, αλλά και στους καυγάδες που έλεγε συχνά με τις αντίπελες ομάδες. Ο ποδοσφαιριστής ήταν μεγαλός όμως και στις αψιμαχίες έβγαινε πάντα μπροστά και αναλάβανε δράση με τα δόντια. Η περίπτωσή του θυμίζει τον σύγχρονο Σουάρες, ο οποίος είχε δαγκώσει επανειλημμένα τους αντιπάλους, τους δαγκωνισταυτεί αυτός, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έτσι ο Μάις, όταν θύμωνε, είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, είτε και εκτός παιχνιδιού, συνηθίζει να δαγκώνει. Κάποια στιγμή ο ποδοσφαιριστής έπαθε μαλάρια, ελονοσία δηλαδή, και ήταν στο σπίτι του Κλινίρης. Εκείνη την περίοδο η ομάδα ετοιμαζόταν να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που έχει σήμα του το τριφύλι. Λέγεται λοιπόν ότι κάποιοι συναδελφοί του τον επισκέφτηκαν στο σπίτι του και για να τον πειράξουν το είπαν: «Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι».
2: Σήμερα στο πράγματα που δεν έγιναν ποτέ.
0: Εννοώντας τον Παναθηναϊκό. Τώρα αν η ιστορία είναι μύθος, η πραγματικότητα προφανώς δεν μπορεί πλέον να διασταυρωθεί όπως καταλαβαίνεις. Ναι.
2: Εσένα τι σου φαίνεται πιο λογικό από τα δύο δηλαδή?
0: Πιο λογικό μου φαίνεται ο Γάιδαρος τελικά. Αλλά και αυτή νομίζω κάτι μπορεί να είναι μια αληθινή ιστορία. Έχει το γούστο της και αυτή η ιστορία. Είδες λοιπόν πόσα πράγματα μαθαίνεις αν ρωτάς. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι, λένε όλοι. Συγγνώμη ρε κύριε, πώς τη λες αυτή τη φράση? Από πού βγήκε? Πώς προήλθε? Είχε βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και σας το συστήνω. Το μακρινό μου σόι Τάκης Νατσούλης. Λαογράφος, τα Γιάννενα. Εντάξει. Που είναι το βιβλίο ότι είναι παροιμιώδεις φράσεις. Οπότε μπορείτε να το αγοράσετε και να βλέπετε για όλες τις παροιμίες μας εκεί πώς έχουν βγει. Πολύ σωστό.
2: Μάλιστα.
0: Έλληνα, δεν με παρακολουθεί σήμερα.
2: Σε παρακολουθώ, ρε άνθρωπε.
0: Α, γιατί δεν συμμετέχεις. Κάτι δεν σ' αρέσει αυτά που λέω, κάτι δεν.
2: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία. Για
2: γιατί δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο με τις φράσεις. Πού να ξέρω, τι να πω.
0: Θα το πάρω δώρο να το μελετήσω το καλοκαίρι. Παροιμιώδεις φράσεις.
2: Πάρε μου κανένα άλλο δώρο, εσύ.
0: Εγώ λέω για τη γιορτή σου να σε πάρω τις παροιμιώδεις φράσεις του θείου μου, του Τάκη του Νατζούλη.
2: Ξοδεύτηκες.
0: Όχι, είναι ακριβό πλοίο, δεν είναι φθηνό.
2: Πόσο έχει?
0: 15 νομίζω ευρώ. Τι, 25. Σε γελάω, κάπου εκεί. 25, το 5 όμως το έχει σίγουρα. Λοιπόν, πού πάμε?
2: Λοιπόν.
0: Τι ρε.
2: Έχεις καινούργια πράγματα να μας πεις εσύ.
0: Γιατί?
2: Τι γιατί?
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα, Father, πάρτε μπροστά στο πρόγραμμα.
0: Σε διάβαση πεζών τα γίδια δεν σταματάνε. Δες, λέει, σήμερα λίγο πριν στα Γιάννενα παράσταση ανοίγει κοπέλας. Άιτε Παναγία μου. Άλλα πάλι στα Γιάννενα. Συνεχίζω.
2: Και πρόγραμμα, φτάνω. Κοίτα το πρόγραμμα. Έχουμε πάει your look.
0: Θα πάω στην Αιχμή.
2: Ωραία, σου είπα, έχει καινούργια πράγματα μπράβο, να μας πεις.
0: Θα πάω στην Αιχμή, παιδιά. Έχω πολύ ωραία πράγματα να σας πω για την Αιχμή. Τι κάνουμε, γιατί είπαμε, Έλενα, πλησιάζουμε στις εξετάσεις, δεν είναι. Πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν έχουμε μία εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού.
2: Πολύ πολύ σημαντικό.
0: Σχολές, σπουδές και επαγγέλματα του μέλλοντος είναι το Σάββατο αυτό 16 Μαΐου, 6 ώρα το απόγευμα, Κάλμα Hotel και Spa, στο 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτζίου. Είναι ένας πολύ ωραίος ομιλητής που θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον βγάλουμε και εμείς, να έχουμε μια εικόνα, ρε παιδί μου, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Είναι ο Δόκτωρ Ταουσάνης Χρήστος, είναι συγγραφέας και σύμβουλος τάσης σταδιοδρομίας. Αυτό το Σάββατο, μην το χάσετε, είναι η εκδήλωση του φροντιστηρίου ΕΧΜΗ για σχολές, σπουδές και επαγγέλματα του μέλλοντος στο ξενοδοχείο Κάλμα, Σάββατο 16 Μαΐου, 6 ώρα το απόγευμα.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά, έτσι.
2: Καλή επιτυχία, δεν θα πεις τίποτα.
0: Όλα τα παιδιά.
2: Και είπαμε, τίποτα δεν είναι... τίποτα δεν
0: τέλη Μαΐου ξεκινάμε, παιδιά, και φέτος τον αγώνα, έτσι, και γονείς. Είναι μια διαδικασία που όλη η οικογένεια συμμετέχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Καλή επιτυχία σε όλους. Και ψυχραιμία, επαναλαμβάνω, ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος.
2: Πέρα από τις Πανελλήνιες. Κρίνεται η εισαγωγή μας σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα.
0: Τίποτα άλλο.
2: Δεν κρίνεται πραγματικά τίποτα άλλο. Ούτε η επαγγελματική μας πορεία, ούτε η προσωπική μας πορεία. Ούτε... Μόνο αν θα μπούμε σε μια σχολή. Στο οποίο μπορεί και να μην βγούμε. Οπότε μην αγχώνεστε.
0: Σωστό. Γιατί τώρα υπάρχει και το νήσι 2.
2: Βέβαια. Τίποτα. Χαλαρά.
0: Προχωράμε.
2: Χαλαρά. Είδαμε τι γίνεται κιόλας. Παρεπιπτόντως, αφού είμαστε σε αυτά, να σου πω ότι και σήμερα το απόγευμα στις 6.30 στο Ενιδρίο έχουμε μία ομιλία, η καρδιά της εφηβείας χτίζοντας επικοινωνιακές γέφυρες. Αχα. Που αφορά εννοείται γονείς, εννοείται εκπαιδευτικούς, εννοείται παιδιά, εννοείται όποιον ενδιαφέρεται για τέτοια πράγματα. Η καρδιά της εφηβείας χτίζοντας επικοινωνιακές γέφυρες σήμερα στις 6.30 στην αίθουσα του Ενιδρίου.
0: Και παίρνουμε και μια ανακοίνωση που μας έρχεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις ΔΟΗ.
2: Μάλιστα. Τι είναι ΔΟΗ?
0: ΑΔΕ που λέμε, ΑΕΔΕ.
2: Ναι. Η εφορία.
0: Κάνουν εκδρομή οι εφοριακοί παιδιά της χώρας στην Καστοριά. Τριήμερη εκδρομή.
2: Όλης της χώρας έρχονται εδώ.
0: Βεβαίως.
2: Ελπίζω να μην δουλεύουν.
0: Εκτός ωραρίου, παιδιά, εκδρομή έρχονται. Το τονίζω, παιδιά.
2: Ω, Παναγία μου.
0: 19 με 21 Ιουνίου.
2: Παιδιά, πότε?
0: Όλη η Καστοριά θα είναι γεμάτη εφοριακούς.
2: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δηλαδή.
0: 19 με 21 όπως μας είπαν.
2: Ωραία, τι έγινε.
0: Κοίταξε, δεν θα είναι όλες μέρες Καστοριά. Τριήμερη εκδρομή είναι Καστοριά. Το γνωστό πακέτο που υπάρχει. Καστοριά, Πρέσπες, Νυμφαίο.
2: Βαρά τα αποδείξεις, αδέρφια.
0: Μια χαρούλα. 19 με 21 Ιούνιου. Βαράμε ρε, βαράμε, όλα τα βαράμε ρε. Μην αγχώνεσαι ρε. 19 με 21. Τώρα και να θες να... δεν γίνεται κιόλας. Λοιπόν, 19 έως 21 Ιουνίου γεμίζει η Καστοριά εφοριακούς, παιδιά. Έρχονται τριήμερη εκδρομή η εφοριακή της χώρας. Με την ευκαιρία εγώ να στείλω χαιρετίσματα στους παλιούς μου συναδέλφους στην ΔΟΗ Καστοριάς, τα αγαπημένα μου φιλαράκια εκεί που ήμασταν μαζί το 1900.
2: Έχω και εγώ φίλοι, να στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς.
0: Το 1900 περάσαμε και ένα ωραίο εξάμηνο, παρέα όλοι μαζί, 1988. Εντάξει, Έλενα.
2: Μάσουνε, κύριε Φάδερ.
0: Τι να κάνω. Τα αγαπάω όμως τα παιδιά και πάντα τα σκέφτομαι. Και υπάρχουν ακόμα παιδιά που είναι και κοντά στη σύνταξη τώρα εκεί. Από αυτά που είμαστε
2: μαζί. Βέβαια, θα ετοιμάζονται.
0: Πάμε. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Προσοχή είναι της αναλήψεως. Οπότε εδώ θα έχουμε όλους τους εφοριακούς.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Τότε αυτή η ημερομηνία είναι της αναλήψεως.
3: Βεβαίως.
0: Πότε είναι της αναλήψεως, είπαμε.
3: Είναι στις 21.
0: 21, η τελευταία μέρα που θα είναι εδώ.
3: Βέβαια.
2: Ναι, αλλά πανηγύρι της Πηλιού.
0: Ναι, πανηγύρι της Πηλιού, βεβαίως. Όχι, να τους προτείνουμε, να τους προτείνουμε, να τους στείλω ένα mail τώρα που με έστειλαν εδώ να τους απαντήσω.
3: Ναι, ναι.
0: Ότι μπορείτε να πάτε και στο πανηγύρι του Δισπηλιού.
2: Ω, Παναγία μου.
0: Γιατί, ο Παναγία μου.
2: Μαγί.
3: Αμάρες, το αμάρες.
2: Τι να σκες.
0: Μα δεν θέλουμε να περάσουν καλά οι άνθρωποι, ρε παιδιά.
3: Έλληνα, κράτησέ το.
2: Για να περάσουν καλά οι άνθρωποι, το λέμε. Όλοι όμως.
0: Μη χειρότερα. Παιδιά, είναι εκδρομή, δεν θα έχουν δουλειά οι άνθρωποι.
2: Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Τίποτε δεν ξέρεις.
3: Εγώ δεν νομίζω να είναι τυχαίο. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι πραγματικά και μάλιστα υπάρχει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
2: Όχι, καλά, και αυτοί οι άνθρωποι είναι, δεν θέλουν να πάρουν.
0: Με τον κύριο Βασίλη Δεμερτζίδη συγκεκριμένα, που ο καθένας μπορεί να επικοινωνήσει αρκεί να είναι εφοριακός και να συμμετέχει στην εκδρομή. Καταλάβατε.
3: Εντάξει, εντάξει.
2: Α, πρέπει να είσαι εφοριακός οπωσδήποτε.
0: Αφού είναι, παιδιά, η εκδρομή των εφοριακών. Δεν είναι.
2: Μπορεί, θέλω να πω και
0: να
2: εγώ,
0: πάει ο άσχετος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
3: Ωραία.
0: Και θα τηρηθεί και σειρά προτεραιότητες από ό,τι βλέπω εδώ. Και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συνάδελφοι του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ, καθώς και τον και φίλοι αυτών.
2: Α, και φίλοι αυτών. Ορίστε, είμαι φίλο. Συγγνώμη. Εσύ είσαι φίλος, είσαι πρώην συνάδελφος δηλαδή.
0: Και φίλοι αυτών. Μπράβο, εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει,
3: καλημέρα.
0: Ωραία είναι αυτά, βέβαια.
2: Αναλήψεως φέτος πέφτει μαζί με Κωνσταντίνο και Ελένη, σε.
0: Σοπάρε.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ που θα πάω, στο πανηγύρι του Δισπηλιού, στο πάρτι της κόρης μου
2: στο ή πάρτι.
0: Στο κλέντι της Καλυθέας.
2: Καλυθέα, νομίζω, σε βλέπω.
0: Για Καλυθέα,
2: θα έχει και κολοκυνθού, θα έχει και. Θα έχει ωραία πράγματα εκείνες.
0: Συγγνώμη, Έλληνα. Έχω τρεις επιλογές. Ναι. Έχω το πάρτι της κόρης.
2: Μα δεν θα
0: μου.
2: Κάνω πάρτι, γι' αυτό το είπα.
0: Τι θα κάνεις.
2: Δεν θα κάνω πάρτι.
0: Δεν θα κάνεις μια γιορτή. Δεν θα βγείτε για ένα ποτό.
2: Σίγουρα όχι την Πέμπτη. Η Παρασκευή είναι εργάσιμη, δύσκολα. Mm. Οπότε την Πέμπτη μπορείς να πας όπου θες.
0: Άρα έχω να πάω ή Δισπηλιό ή Καλυθέα, ε.
2: Και Κολοκυθού.
0: Και Κολοκυθού. Με βάζεις δύσκολα τώρα. Με βάζεις δύσκολα. Λοιπόν, εσείς τι με προτείνετε, παιδιά.
2: Όλα είναι ωραία.
0: Όλα
2: κοίτα,
0: είναι
2: εμένα τώρα κοίταξε να δεις πώς με μπερδεύει.
0: Τι σε μπερδεύει.
2: Το πανηγύρι του Δισπηλιού μου αρέσει πάρα πολύ. Μικρό, μαζεμένο, ωραίο γλυκούλι.
0: Όμως δεν είναι μόνο μια μέρα, είναι δύο μέρες, είναι τρεις.
2: Ναι. Εντάξει, και τα υπόλοιπα δεν είναι μόνο μια μέρα. Ναι. Και εκείνα, δύο-τρεις είναι.
0: Καλυθέα.
2: Καλυθέα από την Καλυθέα είμαι. Κολοκυθού είναι η κολλητή μου.
0: Ναι.
2: Πού να πρώτο πάω. Μια μέρα στο καθένα πρέπει να πηγαίνω.
0: Κάπως έτσι θα το κάνουμε, παιδιά. Μια μέρα στον ένα, αρκεί να δούμε τις μέρες ακριβώς και πού θέλουμε να πάμε. Πολύ ωραία. Είσαι έτοιμη για το διάλειμμα?
2: Πάνε έτοιμοι.
0: Πάμε και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε και με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για να δούμε εδώ, ρε παιδιά, πόσο έχουμε σήμερα. 22,3 βαθμούς Κελσίου. Προσφορά Ντάου Βιμ Παπαβασιλείου.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση. Τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργιών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στην νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες. Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέφκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Antennas FM 93,6.
0: Καλά, τώρα γυρνάμε με το πιο ωραίο θέμα για σήμερα, έτσι. Με το πιο ωραίο θέμα, μπορείτε να υποψιαστείτε, τα λέγαμε και το πρωί. Μαζί μας πάντα, Έλενα, και αυτή την ώρα είναι.
2: Μαζί μας είναι και η σύμπλευση, το πιο σύγχρονο γκδίφ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670-84555.
0: Λοιπόν, παιδιά, χαρήκαμε όταν είδαμε χθες ένα ποστάρισμα, μια φωτογραφία του Λουκά Καρανιά στο κατάστημα Vandy Fair στην Αθήνα, όπου βρέθηκε και φωτογραφήθηκε μαζί με τα παιδιά η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle. Θυμάστε τι χαμός είχε γίνει με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών όταν πήγαμε να την... Όχι πήγαμε, την καλέσαμε και μάλιστα επανειλημμένως στην έκθεση Γούνας, βλέποντας από την αρχή, από την έλευση της εδώ, την προστίμησή της στην γνήσια φυσική γούνα της Καστοριάς. Avanti Fairs και ο Λουκάς Κρενιάς είναι στην γραμμή μας για να δούμε πώς έγινε όλο αυτό και πόσο μπορούμε και σαν Καστοριά να το εκμεταλλευτούμε όλο αυτό για το επάγγελμά μας γενικότερα. Λουκά, καλημέρα από την Καστοριά.
14: Καλημέρα, Χρήστο μου, πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ και χαρήκαμε πάρα πολύ που σε είδαμε επίσης, έτσι.
14: Να είσαι καλά, να είστε καλά και χαίρομαι για αυτό που έγινε. Την εξέλιξα όμως με τη σύζυγό μου την Εύελιν.
0: Γιατί...
14: Ιδιαίτερη χαρά για την οικογένειά μας, για την εταιρεία μας και προπάντω το κυριότερο για την ελληνική γουνοπία και την Καστοριά μας.
0: Πραγματικά νομίζω ότι όλοι στην Καστοριά έχουν δει την φωτογραφία σου, Λουκά, μαζί με την Εύελιν και την πρέσβυρα. Θέλω να μας πεις όμως το story. Πώς έγινε όλο αυτό και ήρθε στο κατάστημά σας εκεί στην Αθήνα? Νομίζω είναι στη Μητροπόλεως κάπου ή κάνω λάθος?
14: Ναι, είναι στη Μητρόπολη, την εκκλησία από πίσω. Είναι στο, στη Μητροπόλεως.
0: Για να μας πεις πώς έγινε και ήρθε η Guilfoyle στο Avanti Fairs.
14: Εντάξει, γνωριζόμαστε και το καιρό. Λατρεύει τα γουναρικά.
0: Αυτό είναι αλήθεια λοιπόν, έτσι? Δηλαδή δεν είναι μύθος αυτό που λέμε, έτσι?
14: Όχι, καθώς,
0: τα λατρεύει τα γουναρικά, φαίνεται.
14: Τα λατρεύει τα γουναρικά. Της εξηγήσαμε την ιστορία της οικογένειάς μας, τη γουνοπία, για την ελληνική γουνοπία.
0: Της μίλησες και για την Καστοριά, φαντάζομαι, παράλληλα, έτσι?
14: Φυσικά, μόνο γι' αυτό μίλαγα.
0: Μόνο για την Καστοριά.
14: Για την Καστοριανή γουνοπία και γενικά για την ελληνική γουνοπία. Για την ιστορία της πόλης μας.
0: Φόρεσε και κάτι εκεί. Για να μας πεις τι είναι αυτό, Λουκά.
14: Πάρα πολλά. Φόρεσε πάρα πολλά.
0: Αφόρεσε πάρα πολλά.
14: Φυσικά. Ήταν αρκετή ώρα εδώ. Ήταν και στα γενέθλιά μου ήρθε. Ήταν υπέροχα. Πολύ μεγάλο.
0: Γενικά
14: πολύ
0: έχετε,
14: μέρα.
0: Θα λέγαμε, αυτό καταλαβαίνουμε, σχέσεις. Δηλαδή είστε, θα λέγαμε, φίλοι αυτή τη στιγμή.
14: Έχουμε πολύ καλές σχέσεις.
0: Πολύ καλές σχέσεις. Τις έχεις προτείνει, Λουκά, να έρθει και στην Καστοριά? Γιατί όλο αυτό που γίνεται, θα μου πεις, είναι μια φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία όμως που στέλνει μηνύματα. Όχι μόνο για την δική σας επιχείρηση στενά. Στέλνει μηνύματα για όλο τον κλάδο της γνωπίας. Πώς μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε μαζί μας, συμμαχούς μας και βεβαίως υποστηρικτές μας για το προϊόν μας.
14: Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε οι γνωποίοι και οι Καστοριανοί όλοι.
0: Της είπες ότι είχε γίνει και η πρόσκληση φέτος, μήπως κάποια στιγμή μπορέσει να έρθει και στην έκθεσή μας? Να δει και την Καστοριά από κοντά δηλαδή.
14: Φυσικά θα γίνει και αυτό σίγουρα, να χαλαρώσει λίγο. Είναι μεγάλη διπλωμάτης, κάνει εξαιρετική δουλειά, τρέχει πάρα πολύ, αγωνίζεται πάρα πολύ. Φυσικά εκπροσωπεύει τη χώρα της υπέροχα και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για τη χώρα μας. Την ευχαρίστησα και γι' αυτό και της έδωσα συγχαρητήρια.
0: Φυσικά. Οπότε με το καλό κάποια στιγμή να τη δούμε, αφού λατρεύει όπως το επιβεβαιώνεις την γούνα, τη φυσική γούνα, κάποια στιγμή να δει και την μοναδική
14: Χρήστο
0: περιοχή.
14: Χρήστο μου, είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Σχεδόν το ίδιο πράγμα, ναι.
14: Ακριβώς.
0: Απλά το έλεγα με την έννοια να δει και ποια είναι αυτή η περιοχή, ποια είναι αυτή η πόλη που είναι παραγωγικό κέντρο μοναδικό σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
14: Τις τα δείξαμε εδώ μαζί με τη σύζυγο και τον γιο μου.
0: Τις έδειξες και φωτογραφίες, Λουκά?
14: Όλα τα πάντα.
0: Πόση ώρα κράτησε όλο αυτό? Γιατί φαντάζομαι ότι είστε αρκετές φορές μαζί.
14: Μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα ήσταν εκεί. Και πώς το δέχτηκαν από τη στιγμή που βάζεις και τη φωτογραφία? Θέλω να μου πεις και αυτό για να μην σε απασχολώ και παραπάνω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις και κόσμο στο μαγάζι.
14: Εντάξει.
0: Πώς το δέχτηκαν οι φίλοι σου? Είδαν τη φωτογραφία?
14: Οι φίλοι μου, χαρήκαν και μου τηλεφωνήσαν και μου δώσαν συγχαρητήρια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι. Είναι όμορφο αυτό. Είναι όμορφο και επαναλαμβάνω, ας το εκμεταλλευτεί και η Καστοριά.
14: Γενικά για την γουνοπία.
0: Γενικά για
14: την ελληνική γουνοπία.
0: Είσαι αισιόδοξος, Λουκά?
14: Θέλει πολύ αγώνα, Χρήστο μου. Είμαι αισιόδοξος.
0: Ναι.
14: Πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όλοι οι γουνοποιοί. Και προπάντων να ενωθούμε.
0: Λέει κάπως κινείται το πράγμα φέτος, κάπως καλά πήγαμε, κάπως καλά και η έκθεση, κάποια μαγαζιά δουλεύουν, κάποιοι εργάτες επανήλθαν, για να το δούμε. Βεβαίως
14: θέλει αρκετή δουλειά.
0: Θέλει δουλειά. Από την άλλη βλέπεις τις πρόσφατες νέες κυρώσεις με τα Sable και όλη αυτή την ιστορία. Είναι μια χαρά και μια λύπη, δηλαδή θέλει πολύ αγώνα από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ.
14: Οι προκλήσεις είναι αρκετές, αλλά αυτό που...
0: Ναι.
14: Που είναι με την κυρία Πρέσβη.
0: Ναι.
14: Είναι ένα αισιόδοξο.
0: Είναι ένα αισιόδοξο σημάδι. Φυσικά είναι ένα αισιόδοξο σημάδι. Θέλω με την πρώτη ευκαιρία που θα ξανάρθει στο μαγαζί εκεί στην Αθήνα. Εσύ είσαι στην Αθήνα τώρα, σε βρίσκουμε, Λουκά, έτσι δεν είναι, στο μαγαζί εκεί?
14: Ναι, αλλά σήμερα θα ταξιδέψει για Καστοριά.
0: Θα επιστρέψει και στην Καστοριά. Με την πρώτη ευκαιρία που θα ξανασυναντηθείτε, θα, να τη στείλει την αγάπη όλη τη Καστοριά. Και την ευχή να είναι γρήγορα κοντά μας, να τη δούμε κι εμείς από κοντά.
14: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μπράβο για αυτές τις πρωτοβουλίες και τις κινήσεις.
14: Δεν
0: διαφημίζουν όλη την Καστοριά και τη γουνοπία.
14: Μεγάλη προσωπικότητα, ωραία προσωπικότητα, ωραίος άνθρωπος.
0: Είναι ωραίος άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή,
14: πολύ ωραίος άνθρωπος.
0: Δεν είναι απόμακρος, δηλαδή αν κάτσουμε μπορούμε να μιλήσουμε με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δεν είναι ότι εγώ είμαι πρέσβυρα και δεν σας βλέπω, έτσι.
14: Όχι. Δουλεύει πάρα πολύ και ακούει τους πάντες.
0: Ωραία. Λουκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια και σε εσένα και στην Ευέλιν για τα ωραία που μας χαρίσατε.
14: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά. Με τον Λουκά, για όλα όσα συνέβησαν, με την αγαπημένη μας Κίμπερλι. Ελενάκη, βλέπεις
2: τι γίνεται. Τέλεια, τέλεια, ωραία πράγματα.
0: Και έβαλε και πολλά. Πραγματικά, λοιπόν, επιβεβαιώνει ο Λουκάς Κρανιάς ότι η Κίμπερλι υπεραγαπά τις γούνες, τη φυσική γούνα. Και αυτό δεν είναι πια ένας μύθος. Δοκίμασε πάρα πολλά κομμάτια.
2: Θα έρθει εδώ πέρα.
0: Αυτό είναι, πρέπει να έρθει και εδώ πέρα. Αλλά και μόνο αυτό που βλέπεις σαν φωτογραφία νομίζω ότι είναι μια φοβερή διαφήμιση για την περιοχή μας. Σωστό?
2: Σίγουρα.
0: Πάμε. Phil Collins. Another Day in Paradise. Εδώ είμαστε. Στον παράδεισο. Εδώ θα τη φέρω την Κίμπερλι. Στον παράδεισο.
2: Εδώ που κάθομαι εγώ.
0: Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση μαζί που λέει και το τραγούδι. Κυριολεκτικά όμως νομίζω.

0: Χαιρετίσματα στο Στέφανο, Χελένα. Στο Στέφανο που μας στέλνει εδώ τα πολύ ωραία του. Και όπως με το πει το κοντρόλ, κυρία Έλληνα, πρέπει να συνδεθούμε λίγο και με τη λαϊκή αγορά. Σήμερα δεν είναι λαϊκή αγορά. Σήμερα είναι λαϊκή αγορά.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ποιον στέλνουμε στη λαϊκή εμείς και...
1: τον Πέτρο, τον κλόνο της καρδιάς μας.
0: Βέβαια τον Πέτρο στέλνουμε. Για να δούμε λοιπόν με τι μας έχει συνδεθεί σήμερα. Ποιον έχει κοντά του. Ή λες να βρει και τίποτα σχολεία. Νομίζω λαϊκή είναι. Πέτρο, πού είσαι Πέτρο?
2: Μαξ Μπαξέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα πουλάκι.
2: Τι γίνεται?
3: Ψυχραιμία σήμερα.
2: Πώς ψυχραιμία, να παρκάρεις δεν έχει, πριν τα λέει παρακαρά.
3: Και πώς γίνεται, για πες μου.
2: Και πώς γίνεται εδώ πέρα, τι λέει εδώ ο μπάγκος?
3: Καλά, αδειάζουμε.
2: Ωραία, φασκαδούρα είσαι. Ακούω, τι ωραία σπανακή, ακούω το κιλό, πόσο το σπανακή.
3: Τι ωραία σπανακή.
2: Λοιπόν, καταρχήν, ανάποδα. Χρήστος Νατσούλης.
3: Έλενα, όμορφη. Χαιρετίσματα στα παιδιά να το σπίτι. Λαϊκή αγορά Καστοριάς, Μαξ Μπαξέ, Δυσπηλιό.
2: Καιρός.
3: Καιρός
2: Πρωτομαγιά.
3: Καλά, φυσάει λίγο, αλλά καλά.
2: Καλά,
3: όχι, όχι, λέω καλά.
2: Ας ανεμίζουμε τα μαλλιά.
3: Καλά, όχι, πολύ καλά είμαστε, το θεωρώ.
2: Και σήμερα?
3: Ευθεία, όλα πήγαν ευθεία.
2: Ωραία.
3: Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
2: Και Βαλένθε Παναθηναϊκός, μια και ο Χρήστος
3: Παναθηναϊκός. Με πονάς εκεί, είμαστε πάω και εμείς, με πονάς τώρα. Πάω και. Με πονάς, ξέρεις ότι με πονάς.
2: Ναι, ναι. Τι πήρατε φέτος?
3: Ένα βλέπεις, τώρα δεν έχω
2: κάτι να μου τα αφήσεις. Έλα, βέρε,
3: τζελές να γίνεται και καλή καρδιά. Όχι, όλα καλά, όλα καλά.
2: Φέτος θα χάσετε το χρόνο που θα πάρετε. Καλές ομάδες να έχουμε, να βλέπουμε. Μαξ Μπαξέ!
3: Μ' αρέσεις!
2: Έγινε, πάμε!
0: Φύγαμε λοιπόν! Γεια σου ρε Πέτρο, πάντα ρεπορτάζ, το ζωντανό ρεπορτάζ και σπαρταράει κυρίες και κύριοι από τη λαϊκή. Έχω και Δημήτρη κόκκινη φιλή, αλλά έχω, πριν πω στο Δημήτρη, έχω Δημήτρη από τη Λίμνη. Έλα παλικάρι μου, έλα καπετάνια μου. Εμείς πάντως λες σας παρακολουθούμε. Καλημέρα. Γεια σου ρε Δημήτρη. Πάω στον Δημήτρη και εσύ.
4: Καλημέρα Νατσουλίνιο, καλημέρα Έλενα, καλή εκπομπή. Νατσουλίνιο, η Κίμπερλι.
0: Τι?
4: Διψάει για γούνες, μια χαρά, ωραία. Αλλά εμείς ψηφίζουμε κυρώσεις κατά της γούνας. Είναι λίγο αντιφατικό.
0: Δεν είναι αντιφατικό ρε φίλε τώρα δηλαδή.
4: Πες μου σήμερα θα κάνουμε μπασκετάρα, θα το φέρουμε ή μπα?
0: Εμείς είμαστε για τα δύσκολα γεννημένη αγόρι μου, θα το φέρουμε.
1: Στο μπάσκετ.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
1: Άι καλά.
0: Κοίταξε, για μας σήμερα το μπάσκετ έχει περισσότερο ρε φίλε.
1: Ρε πάτε όμως.
0: Είναι τρίτο παιχνίδι, πάμε τρίτη φορά να τρυπήσουμε τα δίχτυα από το Στεφάνι μέσα στη Βαλένσια τα πορτοκάλια.
1: Μη τους λες και την προηγούμενη φορά έτσι τους είπες και είδαμε τα χαρίς. Μη τους λες πορτοκάλια. Άλλαξε το.
0: Γι' αυτό φοράνε τα πορτοκάλια. Δεν το ξέρεις γιατί φοράνε
1: τα πορτοκάλια. Δεν σε πήγε γούρι την προηγούμενη φορά που τους έλεγες πορτοκάλια.
0: Βαλένσια πορτοκάλια.
1: Δεν σε πήγε γούρι, είδες, χάσατε.
0: Άλλη φορά εγώ Βαλένσια πορτοκάλια δεν τρώω. Τέλος τα Βαλένσια.

0: Όπα, Άλκης, έχεις αλέα σήμερα. Τι έγινε ρε, καλημέρα σας. Γεια σας κύριε Άλκη. Άλκης Μπαλής, κυρία Ελένα.
1: Μάλιστα.
0: Τον γνωρίζεις τον κύριο Μπαλή, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Γνωστός Αριανός.
1: Βεβαίως.
0: Αριανός δεν είναι ο κύριος Μπαλής.
1: Υπάρχει ακόμα αυτή η ομάδα.
0: Δεν ξέρω, αλλά νομίζω... Ή είναι ΑΕΚ ο κύριος Μπαλής. Κάτι κίτρινο θυμίζω από τον κύριο Μπαλή. Ναι. Μόνο ΑΕΚ τα φιλιά μου, λέει ο κύριος Σάκης.
1: Άλλος από
0: κύριε. Κυριάκη. Κυριάκη.
1: Στο ποδόσφαιρο σίγουρα φέτος.
0: Σήμερα ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1.
1: Τι?
0: Και γεια σας.
1: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 2-1.
0: Το λέω από τώρα.
1: ΠΑΟΚ ΑΕΚ
0: 2-1.
1: ΠΑΟΚ ΑΕΚ 0-1.
0: 0-1. Το έχεις χαμένο.
1: Ό,τι στοίχημα θες.
0: Αριανάρα, Άλκης Μπαλίδα. Τι ΑΕΚ λέω. Είπα Αριανάρα. Λέω μήπως μπερδεύτηκα. Αριανάρα βλέπεις. Ωραίος. 2-1 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και το άλλο ποιο είναι?
1: Εσείς.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός?
1: Όπως και να έχει, αυτό το βλέπω ισοπαλία. 1-1 το βλέπω.
0: Πάμε γραμμούλα να ζητήσω και την άποψη των ακροατών. Γεια σας.
2: Έλα, ο Χρήστος είμαι.
0: Σε βλέπω σε καλή κατάσταση.
2: Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ για το τσιμπουράκι.
0: Το πιες.
2: Και αυτός που είναι Αριανάρα είμαι.
0: Είσαι και εσύ Αριανάρα, ρε, σαν τον Άλκη τον Παλί.
2: Άρη Γκάλι.
0: Άρης Γκάλις.
1: Πάλι, oh, καλά είπα.
0: Με τον Άρη, με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππο και τα άλλα παιδιά είσαι.
2: Πάντοτε είμαι Αριανάρα εγώ.
0: Ναι, αλλά οι υποκτήτες είναι περισσότεροι.
1: Το τυφό έχει πολλούς Αριανούς. Οι
2: χάνουν.
0: Είστε πολύ αριανοί στο τυχιό, λέει η Έλενα.
1: Ναι.
2: Μπα. Αριανοί και να μην πω.
0: Μη πεις, είσαι στον αέρα, μη πεις, πρόσεχε. Θα φάω πρόστιμο, σαν αυτό που έφαγες εσύ.
2: Τραγούδια θα με βάλει και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτός που με το στείλε.
0: Ήταν ωραίο το τσίπουρο, πες αλήθεια.
2: Αυτή την ώρα το τραβάω.
0: Τα τραβάς αυτή την ώρα, το κατάλαβα ότι τραβάς την ώρα. Είναι ωραίο, πες μου.
2: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Άμπρα. Τι θα σου στείλω εγώ, δεύτερη ποιότητα? Τι θα σου στείλω εγώ, την άνε?
2: Άμα μπορείς να με.
0: Κι άλλο να σε στείλω. Δυο μπουκάλια σε στείλα.
2: Αυτά δεν φτάνουν ούτε για τον αιώνα.
0: Χριστάρα μου, ο Γρηγόρης έδωσε ένα μπουκάλι για σένα και ένα για μένα. Εγώ επειδή σε αγαπάω, στα έδωσα και το δικό μου, στο έδωσε εσένα. Πόσα μπουκάλια να έχω.
2: Κατάλαβα τώρα.
0: Το κατάλαβες. Τι να σε κάνω.
2: Δεν έχουμε κηδεία τώρα.
0: Ναι,
2: εδώ.
0: Άστο, ησυχία. Ποιες εκεί, κανένα μεζεδάκι έχουμε.
2: Θα με βρεις. Έλα στον παππού μου.
0: Έλα στον παππού με David Guetta που έχω τώρα να το βάλω. Το βάλω. Εντάξει.
2: Dangerous. Πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία.
2: Και αυτό χαρισμένο για την εκπομπή σας.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ, Χριστάρα μου.
2: Έγινε την αγάπη σου.
1: Γεια σας,
0: επίσης. Επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ο Λευτέρης είμαι από το ΔΔΕ. Τι
0: κάνεις? Έλα βρε ΔΔΕ. Πού είσαι βρε ΔΔΕ? Από τον αληθινό ΔΔΕ. Και πες τα Λευτέρη με την ευκαιρία. Όταν σας παίρνουν άλλοι θα λέτε το Λευτέρη τον ξέρεις.
3: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Παρακαλώ, Λευτέρη. Τι κάνει ο ΔΔΕ και όλοι οι φίλοι μου εκεί?
3: Όλοι μια χαρά είμαστε και στον...
0: Τον Μπαρχαρίδη πώς τον έχετε?
3: Ο Χρήστος τελείωσε πλέον, σε λίγο φεύγει.
0: Φεύγει και πάει, και πάει να ασχοληθεί με το Δήμο.
3: Με τον κήπο του, με τον κήπο.
0: Ποιο κήπο του? Σε συνδυασμό θα τον δεις, δημοτικό συνδυασμό έρχεται.
3: Δεν πειράζει. Γερός δεν πειράζει, θα είναι και όπου θέλει ασχοληθεί. Χρήστο, θέλω να κάνω έτσι παράπονα. Αυτό
0: πες
3: που παρακολούθησα τελευταία στον ομό Καστοριά.
0: Ναι.
3: Είναι ότι, ένα παράδειγμα θα σου πω, άμα πιάσεις από την περιφέρεια μέχρι το ΔΔΕ τη διαδρομή αυτήν από τη λεωφόρο Γκίκνων,
0: ναι,
3: έχει διάφορες διαβάσεις πεζών.
0: Μάλιστα. Δεν σταματάει κανένας.
3: Όχι.
0: Τι?
3: Δεν είναι καμία για ανάπηρο.
0: Α.
3: Πήγα στο Άρδος εκτές το...
0: Εννοείς να μπορεί να έχει προσβασιμότητα,
3: ναι,
0: και από το διάζωμα. Ναι. Και από το διάζωμα.
3: Ναι. Δεν περνάει ανάπηρος με καροτσάκι. Θέλει
0: θα
3: να
0: σου θυμίσω τώρα, Λευτέρη, θα σου θυμίσω λίγο μια εκπομπή που είχαμε κάνει πριν στρώσουν την Κύκνον. Είχαμε τον κύριο Τσάνουσα και του είχαμε επισημάνει ότι τώρα που είναι και τα λοιπά, αν μπορεί να γίνει μια διάβαση, τουλάχιστον μια-δυο διαβάσεις και για ανθρώπους με αναπηρία, που να έχουν πρόσβαση από το ένα σημείο μέχρι και το άλλο. Είχε πει θα το κοιτάξει ο κύριος Σανούσης, αλλά δεν βλέπω να έχει γίνει όντως.
3: Εγώ το μόνο που βλέπω ότι ένας άνθρωπος με καροτσάκι από την περιφέρεια πέρα, ναι, άμα θέλει να πάει ενδιάμεσα
0: να
3: κάτω,
0: περάσει τη γίγνωση στο απέναντι μέρος, δεν μπορεί να πάει. Ναι, δεν μπορεί.
3: Όχι,
0: να πάει.
3: Δεν μπορεί. Ναι. Πήγα στο Άργος Ορεστικό εχθές.
0: Μάλλον μπορεί να πάει μόνο στην περίπτωση του κυκλικού κόμβου. Μόνο εκεί μπορεί να πάει.
3: Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο εκεί ο ανάπηρος. Δηλαδή από ένα μέρος θα περνάει μόνο. Ναι.
0: Εκεί μπορεί
3: Θέλω να
0: περάσει όντως.
3: Πήγα στο Άργος, Χρήστο. Εχθές ήμουνα στο Άργος.
0: Ναι.
3: Χαίρεσαι να βλέπεις ράμπες για αναπήρους σε όλους τους δρόμους. Διαβάσεις πεζών, αλλά και για αναπήρους είναι οι ίδιες διαβάσεις.
0: Μάλιστα.
3: Δεν ξεχωρίζει. Η πόλη μας δεν έχει διαβάσεις πεζών και οι διαβάσεις αυτές δεν είναι και πολύ σωστές μερικές.
0: Θέλει πολλή δουλειά ακόμη σε αυτό το κομμάτι. Θέλει πολλή δουλειά.
3: Θέλει πολλή δουλειά, αλλά είμαστε 2026 και πάντα για τους αναπήρους μιλάμε που δεν κάνουν κάποια πράγματα τα αυτονόητα.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Λευτέρη θα ακουστεί αυτή η φωνή σήμερα και νομίζω ότι έστω κάπου να μπορέσει. Γιατί τώρα γίνονται και κάποιες μονοδρομήσεις εκεί, όπως καταλαβαίνεις.
3: Αυτό δεν παίζει ρόλο, Χρήστο, για
0: ξέρεις,
3: μένα.
0: Γιατί δηλαδή, το λέω. Μια και γίνονται έργα στην περιοχή, να υπάρξει και μια πρόβλεψη εκεί στην νησίδα μέσα, κάπου να μπει ένα κομμάτι και γι' αυτό. Μια και γίνονται εργασίες εκεί, δεν θα είναι πολύ δύσκολο, φαντάζομαι.
3: Τώρα που κάνανε για τα σχολεία τις έξυπνες διαβάσεις, εκεί έχει. Δεν μπορώ να πω, έχει.
0: Οι έξυπνες διαβάσεις είναι πάρα πολύ ωραίες. Ναι,
3: αλλά πρέπει να κάνουμε παράπονα για να κάνουν διαβάσεις όλη τη διαδρομή του δρόμου. Οι διαβάσεις πεζών δεν είναι μόνο για τους υγιέστατους, είναι και για τους αναπήρους.
0: Σωστά.
3: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Και θα έλεγα ότι όχι μόνο σε ένα μέρος, μακάρι να μπορούσαν να γίνουν σε όλο το μήκος.
3: Σε όλο το μήκος.
0: Σε όλη την πόλη.
3: Σε όλη την πόλη. Φτάσαμε στο 2026 και πρέπει να βγαίνει ένας Λευτέρης να κάνει παράπονα για να κάνουν διαβάσεις πεζών.
0: Λευτέρη, πολύ καλά, πρώτον, πολύ καλά κάνεις και βγαίνεις. Πρώτον. Δεύτερον, ελπίζω όταν βγαίνουν οι ακροατές μας να ακούγονται και να διορθώνονται πράγματα, τα οποία πραγματικά...
3: Μα δυστυχώς, Χρήστο, όταν ήμουν αντιπρόεδρος και έβγαινα και τα έλεγα στα κανάλια, γινόντουσαν κάποια έργα. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι και στο σύλλογο, δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν παραπονιέται κανένας.
0: Ποιος είναι τώρα στο σύλλογο, αλήθεια?
3: Δεν ξέρω, Χρήστο, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζεται να παραπονιστούμε.
0: Ο κύριος Εμασιώτης νομίζω πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι από το Δημαρχείο μας βλέπω ότι δεν έχουν διαβάσει. Όχι το τωρινό μόνο. Όχι το τωρινό, έτσι. Και τα προηγούμενα. Αυτά έπρεπε να υπάρχουν από χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ αυτό βλέπω. Και αυτό γίνεται περισσότερο στο δικό μας νόμο, στην Καστοριά. Γιατί αλλού θα δεις αναπηρικές διαβάσεις.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ωραία.
3: Αυτό ήθελα να κάνω παράπονο.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τον φίλο μας τον Λευτέρη, στον ΔΔΕ. Μια παράκληση λοιπόν, όπου μπορείτε και όπου είναι εφικτό, ειδικά στην Κύπρο νομίζω ότι είναι επιβεβλημένο, γιατί κινείται πάρα πολλοί κόσμος έτσι κι αλλιώς, να μπορεί να γίνει μια διάβαση και για αμαία. Αν είναι δυνατόν, και ειδικά ξεκινήσουμε από εκεί που γίνονται και τα έργα κοντά στο Little, να δούμε αν μπορεί και εκεί, από εκεί, από κάπου να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, επόμενη γραμμούλα, γεια σας. Επόμενη γραμμούλα, έπεσαν οι γραμμούλες μας. Πάμε για διάλειμμα, πώς ήρθαν τα πράγματα. Και χορηγούς. Πού είμαστε, Ελενάκη?
1: Είμαστε και Γέρμας Φάρμ, Father.
0: Στο πεντανό του μικροπολίου μας στην Αλεύχη και Γέρμας Φάρμ. Και στο Γέρμα έχουμε πια, γιατί ανακοινώθηκε, να το πω και αυτό.
1: Ναι.
0: Να το πω και αυτό, γιατί ανακοινώθηκε από την κυρία Αντωνίου στο Γέρμα της Καστοριάς η παραλαβή του συγκεκριμένου έργου. Μετά από δεκαετίες.
1: Ποιο έργο?
0: Ένα έργο που το περιμένουμε δύο δεκαετίες.
1: Ποιο έργο?
0: Της κατασκευής του ερδευτικού δικτύου στο Γέρμα.
1: Α!
0: Βεβαίως.
1: Δύο
0: δεκαετίες, παιδιά. Καταλαβαίνετε.
1: 20 χρόνια περιμέναμε για ένα αρδευτικό.
0: 20 χρόνια περιμέναμε να γίνει το αρδευτικό του Γέρμα, το δίκτυο, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει σε καλλιέργειες, να αναπτύξει την περιοχή και τα λοιπά.
1: Μας πειράζει που περιμένουμε 10 χρόνια για ένα φράγμα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά περιμένετε ακόμα.
0: Γέρμας Φάρμ, το μετανόστιμο μικροπολίο μας, την Αλεύχη, με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Σάκη Σανάτσιο, τι κάνετε εκεί στο Γέρμα, ρε φίλε? τι κάνετε στο γέρμα. Μέχρι
1: υπομονή.
0: Μετά από 20, τι, πόσο υπομονή κάνατε. 20 χρόνια, αλλά το αρδευτικό δίκτυο έγινε. Το νερό ποτίζει, άντε με το καλό να το χαρείτε και να το εκμεταλλευτείτε. Γερμας Φάρμ. Παιδιά, όλη η δυνατή ομάδα είναι εδώ. Όλα τα παιδιά μου είναι στη θέση τους για να σας δώσουν κάθε μέρα την πρώτη και καλύτερη ποιότητα προϊόντων Γέρμας Φάρμ. Να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη 82-810.
1: Εδώ βλέπω μου στέλνει Δαβίδ μια φωτογραφία με πορτοκάλια Βαλένθια. Ο βασιάς των Εσπεριδοειδών λέει που οριμάζουν αργά.
0: Αργά.
1: Και κοίταξε από κάτω μου γράφει, περιμένω.
0: Καλό τον κύριο Δαβίδ να παραμείνει και για τον αγώνα Βαλένθια.
1: Θα παραμείνει.
0: Θα παραμείνει ακριβώς για να χαρεί μαζί μας. Για να χαρεί μαζί μας. Αυτό έπεσε, πάμε επόμενη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Ευχαριστώ.
0: Χριστάρα μου, πάρε μετά το διαφημιστικό, εντάξει.
1: Έλα, έχουμε διαφημιστικό τώρα, έτσι και ίσως.
0: Οπότε πάμε μετά το διαφημιστικό. Θα παραμείνει, είπε.
1: Θα παραμείνει έτσι και ίσως, βρε. Πού να πάει.
0: Μη μου πεις ότι μπορεί να έρθει με τίποτα πορτοκάλια Βαλένθια, δηλαδή. Κάνει χιούμορ από αυτό.
1: Ένα πορτοκαλάκι μπορεί και να στο φέρει, δεν ξέρω.
0: Ένα πορτοκαλάκι θα το φέρει. Λοιπόν, Χέλενα, τι θα μας μαγειρέψει, είπες το βράδυ.
1: Εγώ.
0: Ποιος εγώ.
1: Είσαι με τα καλά σου.
0: Τι είσαι με τα καλά σου.
1: Κάτσε, ρε άνθρωπο.
0: Τι, τι.
1: Κάτσε.
0: Νηστική θα μείνουμε.
1: Θα παραγγείλουμε. Τι.
0: Α,
1: δεν κάνω τα μαγαζιά, θα κλείσουν δηλαδή.
0: Ωραία. Εγώ νόμιζα κάτι θα μας μαγειρέψει. Ας από τα χεράκια σου.
1: Θέλετε και θα σας μαγειρέψει.
0: Ωραία. Σήμερα θα φάμε την τούρτα του Μπίλαρου πάντως.
1: Τη ΣΑΕΚ την τούρτα θα φάμε σήμερα.
0: Σήμερα θα φάμε την τούρτα τη ΣΑΕΚ. Ωραία. Πάω για το διαφημιστικό.
1: Άντε.
0: Τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 12 και 1.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
4: Εμείς λέμε «γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
7: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
12: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
9: στιβαρές πόρτες,
12: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
9: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
12: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
9: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
12: Good Design by Nico.
9: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
12: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
13: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
14: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
15: Αντένες FM 93,6.

0: Μπακλαβά.
1: Κάτι ελαφρύ κατά τα άλλα ζητήσαμε.
0: Μπακλαβά. Μπακλαβά. Ο Παλαιοκώστας πες του να βρεθούμε. Εκεί θα ψωνίζει τώρα για μας γλυκά. Τι να κάνω τώρα. Ας το λέει, θα πάρω εγώ και θα σου τα στείλω. Είστε τρελός. Λοιπόν.
1: Όχι παιδιά, φτάνει λίγο μετά. Με μια ρέγουλα τα γλυκά. Μια ρέγουλα, δεν κάνει ο άνθρωπος, είπαμε.
0: Δεν κάνει ρε παιδιά, δεν κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν.

0: ακούσουμε αρχικά την κυρία Θάλια.
1: 13 Μάη σήμερα.
0: Α, τον κύριο Παρίσι.
1: Απεργούμε για ουσιαστικές αυξήσεις συντάξεις και μισθούς φυσικά. Και το βασικότερο, την αύξηση των μνημονιακών συνεπειών. Ακόμα οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν ένα 2% υπέρ της ενεργείας. Εδώ και χρόνια μας λέει η κυβέρνηση ότι ουσιαστικά έχουν μειώσει κάτω από το 10% την ανεργία. Παρ' όλα αυτά οι δημόσιοι υπάλληλοι συνεχίζουν να πληρώνουν για την ανεργία. Ζητάμε την επιστροφή του κλεμμένου κλιμακίου του 16-17 και φυσικά του 13-14 μισθού. Από εκεί και πέρα έχουμε το νέο πειθαρχικό, το οποίο έχει οδηγήσει χιλιάδες εκπαιδευτικούς στα πειθαρχικά, στις εταιρικές διώξεις, κάτι που έχει κάνει, έχει τριπλασιάσει ουσιαστικά τον αριθμό των πειθαρχικών διώξεων τα τελευταία 3 χρόνια, που οφείλεται κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι η αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης με την κατηγοριοποίηση των σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών οδηγεί σε μια ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τόσο το δημόσιο σχολείο σαν εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την ίση πρόσβαση των μαθητών σε αυτήν.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παρίσι, και για να δούμε, για να ακούσουμε μάλλον καλύτερα και την κυρία Θάλια, που έκανε επίσης δηλώσεις στο φακό του ΦΟΥΙΤ, από όπου και δανειζόμαστε τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε και την κυρία Θάλια.
2: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΔΔΗ για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο δεν είμαστε αριθμοί στους προϋπολογισμούς, ούτε κόστος που πρέπει να περιοριστεί. Είμαστε οι άνθρωποι που κρατάμε όρθια τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τους δήμους και κάθε δημόσια δομή που στηρίζει την κοινωνία και τον πολίτη. Ως εκπαιδευτική πρωτοβάθμιση εκπαίδευση Καστοριάς, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει να δίνεις καθημερινά μάχη μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Βλέπουμε την ακρίβεια να εξανεμίζει το εισόδημά μας, τους μισθούς μας να παραμένουν καθυλωμένοι και την καθημερινότητα να γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική. Την ίδια ώρα, οι εκπαιδευτικοί καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις χωρίς ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία. Με σχολεία που λειτουργούν χάρη στην αυταπάρνηση των εκπαιδευτικών, με ελλείψεις προσωπικού, ανεπαρκείς υποδομές, προβλήματα στην ειδική αγωγή και συνεχή υποχρηματοδότηση. Και αντί η κυβέρνηση να ενισχύσει πραγματικά το δημόσιο σχολείο, επιλέγει συχνά τον δρόμο της πίεσης, της γραφειοκρατίας και του αυταρχισμού. Βιώνουμε ένα κλίμα απαξίωσης του εκπαιδευτικού έργου με πειθαρχικά, διώξεις και πολιτικές που επιχειρούν να επιβάλλουν το φόβο και τη σιωπή αντί για ουσιαστικό διάλογο και στήριξη. Η σημερινή απεργία δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους. Αφορά ολόκληρη την κοινωνία, γιατί όταν απαξιώνεται η δημόσια παιδεία, η δημόσια υγεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες, τελικά πληρώνουν το κόστος οι πολλοί και ιδιαίτερα οι πιο αδύναμοι. Γι' αυτό σήμερα διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, μέτρα απέναντι στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην εκπαίδευση και σε όλο το δημόσιο, ουσιαστική στήριξη της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας, προστασία της μονιμότητας και των εργασιακών δικαιωμάτων, κατάργηση των αυταρχικών και αντεργατικών ρυθμίσεων. Υπερασπιζόμαστε τη μονιμότητα όχι από συντεχνιακή λογική, αλλά γιατί αποτελεί εγγύηση δημοκρατίας, αξιοκρατίας και ανεξαρτησίας του δημόσιου λειτουργού. Ένα δημόσιο που λειτουργεί με φόβο, ανασφάλεια και υποστελέχωση δεν μπορεί να υπηρετήσει πραγματικά τον πολίτη. Σήμερα από την Καστοριά ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους της χώρας.

0: Θέλουμε μήνυμα αξιοπρέπειας, ενότητας και αγώνα. Γιατί τίποτα δεν χαρίζεται. Ό,τι κατακτήθηκε από τους εργαζόμενους κατακτήθηκε με συλλογικούς αγώνες, με συμμετοχή και αλληλεγγύη. Σήμερα απεργούμε, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Με ενότητα, συλλογικότητα και αγώνα συνεχίζουμε.
1: Αυτά λοιπόν, αλλά δεν βλέπω και από κάποια πλάνα κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή στην σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Απλά κάποιες δηλώσεις έγιναν εκεί από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω καν αν έγιναν ομιλίες, Έλενα.
2: Ναι.
1: Να μας πούν τα παιδιά αν έγιναν τουλάχιστον ομιλίες ή μόνο απλές δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Νομίζω ότι αν είχαν γίνει ομιλίες θα τις είχαμε, οπότε νομίζω ότι...
1: Μάλλον δεν είχε και πολύ κόσμο. Ωραία. Πάμε και συνεχίζουμε. Φτάνουμε Γιώργο Σταγκίκα και Ό,τι Καΐν.
2: Ναι, και οι προσφορές συνεχίζονται στην Ό,τι Καΐν Σταγκίκας Γιώργος και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου. Και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα. Να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη κύριε Γιώργο. Πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε? Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι Καΐν Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
1: Για να δούμε τι άλλο μας έχει ετοιμάσει ο ανταποκριτής μας, ο Πέτρος, ο κλόν της καρδιάς μας. Να πάμε.
2: Ναι.
1: Για να δω. Πέτρο.
2: Τι φλογέρα είναι αυτή?
1: Αμάρε Πέτρο, ποιος είναι κύριε? Κατάλαβες ποιο τραγούδι παίζει, τουλάχιστον? Καλός είναι όμως.
3: Εντάξει,
2: τώρα το βρήκε.
1: Μας κρατάει σε αγωνία. Ποιος είναι?
2: Πόσο έχει?
1: Όλο το τραγούδι το έχει.
3: Υπέροχος. Αυτά γίνονται εδώ στη Λαϊκή, το ξέρω. Λοιπόν, quiz.
2: Quiz.
3: Τι τραγούδι ήταν αυτό εδώ ο κύριος με τη φλογέρα μας έπαιξε?
1: Αυτό λέμε κι εμείς. Τι τραγούδι ήταν αυτό, παραδοσιακό, λογικό?
2: Δεν ξέρω. Λουκιά δι λιμπερτά.
1: Κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα.
1: Και πού πάμε?
2: Να πάμε λίγο και...
1: Πάμε λοιπόν με εκτέλ Καστοριάς, πάμε παντού. Ταξιδεύουμε παντού και με τα υπεραστικά μας δρομολόγια, αλλά ταξιδεύουμε και με Κάστορα Tours. Πολύ ωραία μονοήμερα, τώρα που ανήκει ο καιρός, να περνάμε υπέροχα. Κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή, να είστε πάντα μαζί μας και πάντα από εδώ μαθαίνετε πρώτοι πού πάμε και κλείνετε άμεσα και το δικό σας ταξιδάκι. Καλημέρα στα παιδιά του ΚΤΕΛ. Καλημέρα. Και στα γραφεία μας. Γραμμούλες, παρακαλώ.
4: Χρήστο, καλημέρα.
1: Έλα.
4: Μπιλαρός.
1: Έλα ρε Μπιλαρός.
4: Λοιπόν,
1: σήμερα θα φάω την τούρτα σου.
4: Να τη φάζω, να τη φάζω. Εγώ να τη φάζω.
1: Κάτι Ολυμπιακή θα τη φάνει και κάτι τέτοια, να ξέρεις.
4: Οι Ολυμπιακοί.
1: Θα σε φάνε ζωντανό.
4: Όχι, ξεκινάνε.
1: Ναι.
4: Τα προεόρτια, ας πούμε.
1: Αχα.
4: Από το Σάββατο στην Αγία Σοφιά.
1: Α, Σάββατο.
4: Βέβαια.
1: Με αυτούς θα κάνετε φιέστα?
4: Ναι, ναι, κανονικά. Κανονικά. Δεν γίνεται. Αυτοί θα έρθουν να παίξουν με εμάς.
1: Α, μάλιστα.
4: Άμα θέλουν να στείλουν άλλη ομάδα.
1: Θα συμμετέχουν, θα συμμετέχουν.
4: Αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς. Αναγκαστικά.
1: Έτσι,
4: ναι. Κάποια στιγμή θα έρθουν να παίξουν και θα φύγουν. Εγώ για σήμερα μιλάω, άστε τώρα για σήμερα.
1: Ναι.
4: Λοιπόν. Κανείς δεν θέλει να χάσει η ομάδα του.
1: Ναι.
4: Αλλά δεν θα με χαλώσει και να χάσω σήμερα. Ειλικρινά σου μιλάω.
2: Να. Αυτά
4: γιατί,
2: λέτε.
4: Αυτά λέμε. Έχω φύγει από την Τούμπα με σκυμμένο το κεφάλι. Άμα χάσω σήμερα δεν θα φύγω με σκυμμένο το κεφάλι.
2: Εγώ πάντως πιστεύω θα κερδίσει.
4: Θα φύγω πρωταθλητής.
1: Θα χάσει σήμερα, Μπίλαρε, θα χάσει.
4: Κοιτάξτε,
1: ένα λέω.
4: Άκουρα σου, δεν ξέρω αν είναι δύο ή αν όχι. Οι μεγάλες ομάδες δεν θέλουν να χάνουν. Αλλά δεν θα παίξω με τέτοιο πάθος αν παίχτε σάκι
2: τώρα. Τι ωραίοι άνθρωποι.
4: Γιατί εγώ είμαι πρωταθλητής, γιατί είμαι ξενύχτης. Δεν έχω κάνει προπόνηση.
1: Έχω ψήσει το Ορδόσπορο, τι να κάνω.
4: Τι να κάνω, μα, είμαστε και αδελφά σωματεία στην ουσία.
2: Γιατί να πέσει έτσι, γιατί θέλετε να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Όχι, μα, γιατί είστε ξενύχτηδες, πήρατε
4: τίτλους. Εγώ είμαι ξεκάθαρος.
2: Εσύ
4: και
2: ναι.
4: Να σου πω γιατί. Γιατί είναι δύο προσφυγικά σωματεία. Μαζί ξεκινήσανε το ταξίδι από την Τουρκία να έρθουν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες.
1: Αλλά αυτοί σας λένε η ντροπή της προσφυγιάς.
4: Δεν πειράζει, ας μας λένε. Αυτοί πήγαν δεξιά, άλλοι πήγαν αριστερά. Λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Όμιλος Ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ. Κωνσταντινούπολης λέγεται ο ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ λέγεται Αθλητικός Κωνσταντινούπολης. Είναι πρόσφυγες. Λοιπόν, ήμασταν κάποτε ενωμένοι και δεμένοι. Μετά χωρίσαμε. Οπότε εντάξει, δεν, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Ας παίξουν μπάλα να μας κερδίσουν. Ο ΠΑΟΚ κρατάει την τύχη στα χέρια του.
1: Οπότε βλέπεις κανονικότατα ΠΑΟΚ ΑΕΚ απόψε.
4: Η ΑΕΚ θα παίξει εκεί πέρα με 2-3 αλλαγές, 4-5.
1: 6-7 ίσως.
4: 4-5. Μην παραξενευτείς.
1: Θα βάλει και τον Πρινιόλι μέσα λίγο να παίξει.
4: Μην παραξενευτείς άμα δεις το Βίντα να παίζει και τον Κατσίνοβιτς σήμερα.
1: Βεβαίως.
4: Και το Χρυσόπουλο.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και θα παίξει ο Πρινιόλης.
4: Όποιος θέλει να παίξει, εγώ από εκεί θα φύγω πρωταθλητής.
1: Ωραία.
4: Έγινε λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Ωραία.
4: Θα τα πούμε το βράδυ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Μπιλάκη.
4: Καλή
1: καλημέρα μας.
4: Για τον Παναθηναϊκό μέσα στην Ισπανία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Αυτό είναι το μάτς σήμερα, κλειδί.
1: Το μάτς αυτό είναι σήμερα. Αυτό είναι το μάτς σήμερα.
4: Είναι για όλους τους Έλληνες, ναι.
1: Βαλένσια, πορτοκάλια με Παναθηναϊκό.
2: Μην τους λες πορτοκάλια, δεν σε πήγε γούρι την προηγούμενη φορά.
4: Και προχθές τους είπες έτσι.
2: Και χάσατε.
1: Δεν τους ξαναλέω.
2: Μην τους λες έτσι, είναι κρουσουζιά.
1: Με τα ωραία πορτοκάλια θα λέω.
2: Πες η καλύτερη ομάδα της Ισπανίας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Ωραία, στον Παοκτζή δεν αρέσουν αυτά που είπε ο Μπίλαρος.
1: Ναι.
2: Άκου τώρα. Να τους αφήνουν να κερδίζουν δηλαδή. Δεν τους αρέσει κιόλας.
1: 7-8 αλλαγές λέει θα πάει ο Μπίλαρος στην Τούμπα.

0: Ελένα, θες να σε πάω σε ένα άλλο πολύ ωραίο θέμα?
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Διαβάζω ρεπορτάζ, είσαι πιτσιάβα στον Πτολεμαίο, πάνω από 150 κλήσεις σε αγρότες στη Δυτική Μακεδονία για τις κινητοποίησεις του χειμώνα. Θυμάσαι τότε που πηγαίναμε εκεί που είχαν βάλει και σόπες και τα λοιπά, ζεσθενόμασταν ωραία, είχε κάτι ωραίες καντίνες, τρώγαμε και κανένα σουβλάκι.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε τώρα?
0: Τώρα έρχεται ο λογαριασμός. Η αστυνομία στέλνει τις κλήσεις, πάνω από 150 κλήσεις έχουν φτάσει μέχρι στιγμής για την Εγνατία οδό εκεί.
1: Γιατί είπε για ένα ρεύμα.
0: Στη Σιάτιστα.
1: Επειδή είχε ένα ρεύμα, γιατί τώρα όλη η Εγνατία μέχρι την Αθήνα έτσι πας.
0: Ναι. Για παρακόλληση συγκοινωνιών νομίζω.
1: Α, συνεταιρεία που το παρακολεί τώρα δεν θα κάνουν κάποια κλίση?
0: Μισό λεπτάκι να μας τα εξηγήσει ο Ζήσης. Ζήσης Πιτσιάβα στη μια γραμμή. Ζήση μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πρόσεξε τώρα να δεις. Η Έλενα έχει κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση.
0: Τι παρατήρηση έχει κάνει η Έλενα?
2: Για την Εγνατία οδό που είναι...
0: που είναι κλειστή όσοι όλες τις...
1: Μονοδρομημένοι μέχρι να φτάσουμε.
0: Σωστό.
1: Καλύτερα να πηγαίνουμε από τον παλιό δρόμο να μην πληρώνουμε και διόδια.
2: Σήμερα το πρωί... Και το λέω αυτό γιατί σήμερα το πρωί υπήρχε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Κουζάνης, της κυρίας Βέτα, για αυτό το θέμα, στον κύριο Ταχιάου. Απάντησε ο κύριος Ταχιάου, ο υπουργός υποδομών. Ο κύριος Ταχιάου δεν έδωσε προφανώς χρονοδιαγράμματα. Είπε ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία που θα πάρει πολύ χρόνο. Δηλαδή, φέξε μου και γλίστρωσα τώρα, τέλος πάντων. Αλλά εξήγησε ότι οι σύραγγες θέλουν μια επαναπιστοποίηση.
0: Πήρα ασφάλειες. Είναι γνωστό γιατί είναι οι σύραγγες έτσι. Οι μικρές σύραγγες, αν παρατηρήσει κάποιος, είναι ανοιχτές. Δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Από κάποιο μήκος και πάνω, εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Ο Ζήσης λέει ότι δεν ακούει καλά.
0: Δεν με ακούς καλά, Ζήση?
2: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα.
0: Έχω και τον Δημήτρη Μόσχο στη γραμμή, ο οποίος παρεπιπτόντως δεν έχει πάρει την κλίση. Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη.
3: Καλημέρα και στο Ζήση. Τώρα, πέρα από αυτό που επισήμανε ο Ζήσης που έχει να κάνει όσον αφορά για την μονοδρόμηση της Εγνατίας, εγώ έχω να πω και κάτι άλλο. Εδώ κινδυνεύουμε με αδικήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραγραφούν από καταγγελίες που έχουμε κάνει χρόνια πριν και δεν έχουν δικαστεί. Εμάς τόσο γρήγορα πώς γίνουν αυτές οι διαδικασίες δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε.
0: Ναι. Ζήση, για να ακούσει και ο Δημήτρης, ποιο είναι το δικό σου ρεπορτάζ?
2: Να πω αρχικά το ρεπορτάζ, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από αγρότες, αλλά έχει επιβεβαιωθεί και από την αστυνομία. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαδικασία 7-8 δικογραφιών διαφορετικών.
0: Ναι.
2: Οι οποίες είναι, η μία μεγάλη είναι προφανώς για το πρώτο κλείσιμο της Εγνατίας, την ημέρα που προφανώς κινητοποιήθηκε ο πολλής κόσμος. Τι ήταν, 6 Δεκεμβρίου, 7, δεν θυμάμαι, 6 Δεκεμβρίου νομίζω ήταν. Να το θυμάται και ο Δημήτρης καλύτερα από μένα. Και μετά υπάρχουν δικογραφίες και για τις υπόλοιπες κινητοποιήσεις που έκαναν οι αγρότες, που έκλειναν τον παράδρομο ή άλλες κινητοποιήσεις κτλ. Διαφορετικές δικογραφίες για κάθε ένα συμβάν, ας πούμε.
0: Μισό λεπτάκι λίγο, Ζήση. Μπορεί δηλαδή να μην πάρει μόνο μια κλήση, αλλά να πάρει ένας αγρότης 2 και 3 κλήσεις?
2: Αυτό δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι μία θα είναι η κλήση για τον καθένα, αλλά θα το δούμε. Ναι. Δεν ξέρω αν πάρει 2. Για δύο κλήσεις, ένα πρόσωπο δεν έχω μάθει. Πάντως, επειδή δεν έχει πάρει και ο Δημήτρης, που όλοι φανταστήκαμε ότι μπορεί να είναι ο πρώτος, ας πούμε.
0: Βέβαια. Αφού ήταν πρώτος κινητοποίηση, κανονικά έπρεπε να πάρει πρώτος και την κλήση.
2: Άκου τώρα, δηλαδή τι συμβαίνει, γιατί το έπεσα και σε άλλον συνάδελφό του, ο οποίος πρωταγωνιστούσε εδώ από την περιοχή της Ορδέας, ας πούμε, και της Κουζάνης. Και επίσης ο ίδιος ενημερώθηκε ότι δεν είναι στη λίστα, γιατί την περίμενε. Έμαθε από ανθρώπους που είναι στο σύλλογό του, παραδείγματος χάρη, ότι παίρνουν κλήσεις, έτσι, και ο ίδιος δεν είναι. Και του φάνηκε πολύ, πολύ τέτοιο, πολύ
0: παράξενο.
2: Περίεργο. Ναι, πολύ παράξενο. Τώρα αυτό έχει γίνει, φαντάζομαι, από καταγραφή κάποιων πινακίδων αρχικώς που ήταν τα τρακτέρ. Κάποια τρακτέρ τις είχαν βγάλει τις πινακίδες, τις είχαν κρυμμένες. Καταλαβαίνεις τώρα τι μπορεί να έχει συμβεί. Τώρα ποιους κατέγραψαν και ποιους δεν κατέγραψαν σε κάθε δικογραφία θα φανεί πότε και ποιος θα πάρει τις κλήσεις. Μπορεί να είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται και σταδιακά, δηλαδή. Να φτάσει
0: σε κάποιους σήμερα, σε κάποιους αύριο, ναι.
3: Ζήση, τώρα δεν είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με τις πινακίδες. Έτσι, εμείς είμαστε κάποια πρόσωπα τα οποία συμμετείχαμε εκεί. Το τι γίνεται με τη διαδικασία στην όσον αφορά με τα δικαστήρια, το έχουμε ζήσει και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Σε άλλες περιπτώσεις, ναι.
3: Ανάλογα με την επιλογή κάθε φορά που κάνει το σύστημα, είτε με απόφαση της κυβέρνησης, είτε με κατεύθυνση μέσω από τις εισαγγελίες για συγκεκριμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, εμάς είτε μας πάνε είτε δεν μας πάνε, είναι και το ίδιο, γιατί έχουμε άλλες 3-4 από πίσω κουμπαλάμε, έτσι.
2: Καλά, ναι.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά σίγουρα.
2: Συμφωνήσω με τον Δημήτρη.
0: Ήταν όμως πρώτη φορά στη Σιάτη τα παιδιά.
2: Ναι, πρώτη φορά, εντάξει. Ήταν το πανδυτικό μακεδονικό. Αυτό φαντάζομαι, λες Χριστό, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Δημήτρη, εσύ πώς το βλέπεις? Γιατί είπε κάτι ο Ζήσης. Έβλεπες αστυνομικούς να καταγράφουν τρακτέρ, υπέπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή σας, ή να καταγράφουν πινακίδες?
3: Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το κάνουν κάθε φορά. Δεν καταγράφουν μόνο πινακίδες, τραβούν πινακίδες. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι κάθε φορά που δίνουμε να αποκλείσουμε δρόμους πινάκι από την περιοχή της Καστοριάς, βρίσκονται στην περιοχή για να επιστοποιήσει ποιοι Καστοριανοί είναι. Κλιμάκια από τα Γρεβενά ήταν για να επιστοποιήσουν ποιοι Γρεβενιώτες θα είναι. Αυτό το έχουμε υπόψη, το έχουμε δει και το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Αυτό που δεν περιμέναμε, σας είπα, είναι αυτό, ότι τουλάχιστον η κυβέρνηση όσον αφορά το κομμάτι με τις κινητοποίησεις, από τη στιγμή που μας έβγαινε και μας έλεγε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο και δεν έχει κάνει τίποτα για το δίκιο που είχαμε απέναντίας, έχουμε και τα δικαστήρια, αυτό είναι ένα ζητούμενο που είναι τελικά και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος σε τι κατάσταση ζούμε και πώς ποινικοποιούνται και οι αγώνες κάθε φορά, έτσι.
0: Πάντως, να υπενθυμίσουμε, Ζήση, ότι δεν είχε γίνει κάποιο ούτε ατύχημα ούτε κάποιο επεισόδιο. Όλα κύλησαν κανονικά με εκείνη την κινητοποίηση.
2: Κοίταξε, εγώ θα πω το ρεπορτάζ, έτσι, δεν σημαίνει ότι αυτά που θα πω τα υιοθετώ και όλα δεν παρεξηγηθώ. Φαίνεται ότι οι αστυνομικές πηγές λένε ότι είναι μια διαδικασία η οποία ήταν προβλεπόμενη ότι θα γίνει. Δηλαδή,
0: ναι,
2: λένε ότι ήταν σίγουρο ότι θα κινηθεί και από την εισαγγελία.
3: Mm. Αυτό καμία τέτοια κίνηση δεν μπορεί να γίνει, να ξέρετε, αν δεν υπάρχει παραγγελία από την εισαγγελία.
2: Ναι, εννοείται. Σωστό αυτό που λέτε. Αυτό είπα και εγώ.
3: Άρα εδώ υπάρχει παραγγελία από την εισαγγελία. Γιατί
2: κατάλαβα. Να καταθέσω και αυτό απλά, Δημήτρη. Νομίζω ότι κατάλαβα ότι και οι αγρότες μέσες άκρες περίμεναν κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν...
0: Ναι, αυτό είπε ο Δημήτρης, ότι ναι. Το περίμεναν.
3: Το σίγουρο είναι ότι το περιμέναμε, γιατί ένα από τα βασικά αιτήματα που είχε μπει και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ήταν όσον αφορά η ποινικοποίηση των αγώνων. Και μάλιστα μας είχε υποσχεθεί ότι θα δει τι μπορούν να κάνουν και πώς θα μπορέσουν να το περπατήσουν αυτό το πράγμα. Αλλά όπως όλα δεν περπάτησε τίποτα, έστω από αυτά που συμφωνήσαμε. Έτσι, και σε αυτά που δεν συμφωνήσαμε, καταλαβαίνω ότι στα πλαίσια αυτά είναι και αυτό που γίνεται τώρα σήμερα. Τώρα, αν το περιμέναμε ή όχι, εγώ σας λέω ότι το περιμέναμε γιατί βλέπαμε τη διαδικασία.
0: Ναι.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Πες το, Ζήση, πες το, ναι.
2: Θεωρεί ότι είναι προσπάθεια εκφοβισμού για επόμενες κινητοποιήσεις?
3: Το έχω δεδομένο ότι είναι έτσι. Κάθε φορά το σύστημα έτσι δουλεύει. Γιατί κοίταξε να τη ζήσει, θα σου το πω πολύ απλά. Ποινικοποιείται η δικιά μου απεργία. Έτσι. Εμείς πολύ καλά καταλαβαίνετε ότι το τι δημιουργήσαμε και τι κόστος είχε αυτό το πράγμα που δημιούργησαμε στη συγκεκριμένη κατάσταση, αποκλείοντας την διασταύρωση της Εγνατίας που ήμασταν κάτω από τη γέφυρα, ξέρετε πολύ καλά τι δημιούργησε. Έτσι. Δεν νομίζω ότι νοείται να προχωρήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχουμε φτάσει σε ένα σημείο σαν αγρότες, ουσιαστικά δεν παίρνει κανένα μέτρο να μας βοηθήσει απέναντίας. Δημιουργείται αυτή η κατάσταση με την ποινικοποίηση των αγώνων. Ήδη εχθές, έτσι, υπήρχε το δικαστήριο στα Γιάννενα με τους συναδέλφους. Αυτοί πήγαν ήδη στο δικαστήριο από τις φετινές κινητοποίησεις.
0: Α, έχουν πάει ήδη εκεί.
3: Η ταχύτητα που κινείται σε αυτή τη διαδικασία η κυβέρνηση είναι, τι να το πω, εγώ το ζω πρώτη φορά. Και σας λέω, αν το αντιπαραθέσουμε αυτό με τα ζητήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, με καταγγελία που έχουμε εμείς, που εδώ δεν υπάρχει καταγγελία, έτσι. Εδώ υπάρχει αυτεπάγγελτη δίωξη από μεριάς του εισαγγελέα. Χωρίς καταγγελία. Έτσι. Εδώ στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε καταγγελία και ήδη για τα δικήματα του 19, το είπα χθες Χρήστο σε εσάς, ήδη έχουν παραγραφεί και κινδυνεύουν να παραγραφούν τα δικήματα του 20. Δηλαδή, πώς η δικαιοσύνη...
0: Του 19 έχουν παραγραφεί, τέλος του 19. Και κινδυνεύουν να παραγραφούν και του 20. Μέχρι το καλοκαίρι νομίζω.
3: Άμα περάσουν το τέλος Ιουνίου, παραγράφηκαν και τα δικαιώματα του 20.
2: Πολύ τυχαίως τώρα βλέπω τον Θωμά το Μόσχο στο Open Μαζί με τον κύριο Ανδριανό και τον κύριο...
0: Αυτή την ώρα?
2: Και τον κύριο, ναι, και τον κύριο, πώς τον λένε, τον άλλον από την Καρδίτσα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, ναι. Είναι τρεις αγρότες, λοιπόν, από διάφορες περιοχές, οι οποίοι συνομιλούν, εδώ τέσσερις μάλλον, οι οποίοι συνομιλούν...
3: Δεν το ξέρει κιόλας ο Θεμάς αυτό.
2: Δεν το ξέρει, φαντάζομαι, ναι. Ναι. Δεν ακούω τι λένε, γιατί μιλάω τώρα με εσάς. Ναι. Απλά βλέπω εδώ ανοιχτό το δίκτυο της τηλεόρασής μου και βλέπω ότι είναι ο κύριος Ανδριανός, ο
0: υπουργός. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τους τέσσερις μεταξύ των οποίων και ο Θωμάς, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς τι συζήτηση γίνεται. Ο τίτλος που βλέπω είναι ότι συζητούν και απαντά ο υπουργός τους αγρότες
0: που ετοιμάζονται πάλι να ξεσηκωθούν. Το βλέπω και εγώ τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θέλετε να βάλω λίγο να ακούσουμε?
4: Ανακοίνωσε λοιπόν το χρονοδιάγραμμα.
5: Άρα λέτε ότι αυτό, λέτε ότι υπεγράφει η απόφαση για τα τριφύλια. Ο κύριος Αληφτήρας λέει ότι ο κύριος Τσιμίσου δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Ιανουάριο ήταν 20, Μάιο.
6: Το είπε χθες, το είπε χθες.
4: Για να ανακοινωθεί, μισό λεπτό κύριε Αληφτήρα, για να ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα για τη Μυδική, σημαίνει ότι έχει στα χέρια του την υπουργική απόφαση ο κύριος Πιτσιλής.
5: Άρα λέτε θα γίνει, έχει δρομολογηθεί αυτό λέτε?
4: Όχι θα γίνει, έχει δρομολογηθεί, ναι. Υπάρχει μια διαδικασία, ναι. Σας είπε κύριε Αληφτήρα.
0: Να κάτι μαθαίνουμε κύριε Μόσχο, αγαπητέ Δημήτρη. Θα πληρωθεί η Μυδική, λέει ο κύριος υπουργός. Μόλις μιλήσει και ο Θωμάς θα συνδεθούμε και πάλι.
3: Κύριε Ξανδής, ποια Μυδική θα πληρωθεί? Μιλάμε για τη Μυδική της Συνδεδεμένης, που είναι να πληρωθεί, και η Καστοριά δεν πρόκειται να πληρωθεί τώρα.
0: Αυτά που λέει ο υπουργός τώρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε και ακριβώς τι λέει, αλλά θα το δω μετά.
2: Φαντάζομαι ο κ. Ανδριανός αναφέρεται στην έκτακτη ενίσχυση της Μυδικής.
0: Στην Κοζάνη.
2: Στη Μακεδονία. Είναι μόνο η περιφερειακή
0: νότητα. Ναι, μόνο η Κοζάνη. Μόνο η Κοζάνη. Το είχαμε αυτό το θέμα. Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να αναφέρεται και σε αυτό, όντως.
2: Λόγω ευλογιάς. Και μία ερώτηση ακόμα, επειδή προχτές ο κ. Σχοινάς έκανε κάποιες ανακοινώσεις για ένα νέο σύστημα κτλ. Και ότι πλέον θα πληρώνονται οι αγρότες, οι κανονικοί και όχι τα λαμόγια κτλ. Είναι πιστικές, ρωτάω τον Δημήτρη τώρα, είναι πιστικές οι ανακοινώσεις του κυρίου Σχοινά, κύριε Μόσχο, Δημήτρη?
3: Όταν τα ακούω αυτό, κύριε Πιστιάμα, γελάω. Έτσι. Και όχι μόνο γελάω, γελάω γιατί βλέπω την πραγματικότητα. Βλέπω πως έγιναν οι πληρωμές φέτος, βλέπω ότι δεν έχει πληρωθεί τίποτα. Βλέπω αυτή την περιβόητη ιστορία ότι πήγε όλη η ιστορία στην ΑΔΑΕ, γιατί είναι ένας φορέας ανεξάρτητος και όχι, να μην του πω όπως το λέμε λαϊκά, το περιτρίχες. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα. Και βλέπω ότι πληρωθήκαν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με την παραγωγή. Μα καμία σχέση. Έτσι. Βλέπω εικονικά τιμολόγια, βλέπω κτηνοτρόφοι που πληρώθηκαν με τιμολόγια ζωοτροφών, που πώς το ξέραν αυτό και είχαν εξασφαλίσει τιμολόγια ζωοτροφών χωρίς να έχουν ούτε ένα ζώο. Έτσι, βλέπω μια σειρά τέτοια πράγματα και πραγματικά εξοργίζομαι. Όχι να μπαίνω στο ζήτημα και να λέω με αυτό που είπε ο κύριος Σχοινάς, ότι από εδώ και πέρα θα συνεχίζουν να γίνονται οι πληρωμές. Απέναντίας, μπροστά είναι πάνω από ένα δις, είναι απλήρωτα ένα δις, που ήταν από αυτά τα οποία λέγανε ότι θα πληρωθούμε τουλάχιστον μέχρι τέλη Μαρτίου. Και δεν έχουν πληρωθεί τίποτα από αυτά. Απέναντίας τώρα μαθαίνω εσωτερικά από κάποιους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι και αυτά τα περιβόητα οικολογικά σχήματα, το παλιό πρασίνισμα που λέγαμε, ας πούμε, και αυτά είναι πετσοκομμένα και δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα. Και απ' την άλλη μεριά αναρωτιέμαι, τα υπόλοιπα αυτών των πληρωμών που δεν έχουν πληρωθεί, τελικά τι γίνονται και πού πάνε?
0: Δημήτρη, εγώ θέλω λίγο να επανέλθω στις κλήσεις. Συνήθως, όταν πάτε στο δικαστήριο για παρεμπόδιση κυκλοφορίας και τα λοιπά από άλλα δικαστήρια από το παρελθόν, συνήθως η απόφαση είναι αθωωτική για αυτές τις περιπτώσεις?
3: Όχι, κάποιες αποφάσεις ήταν και καταδικαστικές.
0: Α, και
3: αλλά
0: ποινές...
3: είναι συνέλημα, είναι με αναστολή.
0: Αναστολή.
3: Ναι. Δεν είναι δηλαδή αυτό που ζούμε με τις προηγούμενες κινητοποίησεις, με την κατηγορία μάλλον που είχαμε κινητοποίησης Καστοριάς εδώ πέρα το προηγούμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Άλλες φορές λοιπόν μπορεί να είναι αθωτικές, άλλες φορές μπορεί να είναι καταδικαστικές με αναστολή.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και η κοινή επιστολή τελευταίο, και, γιατί είπε για καθυστερήσει ο Δημήτρης για το προανθρικό που έστειλαν οι πέντε αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και ο σύλλογος της Καστοριάς, αν δεν κάνω λάθος, υπέγραφε έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Τεράστια καθυστέρηση για το προανθρικό. Νομίζω μια ερώτηση από βουλευτές του ΚΚΕ έγινε προχθές και η απάντηση του κυρίου Ανδριανού ήταν ότι είναι στην τελική φάση. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τίποτα πλέον για χρόνους και χρόνια.
0: Ο κύριος Ανδριανός που είναι πάντως ο μόνος που έμεινε σε αυτό το Υπουργείο, έτσι, Ζήση? Ναι, έχουν φύγει όλοι οι άλλοι.
2: Ναι, ναι. Όντως έτσι. Στις τελευταίες αλλαγές.
0: Στις τελευταίες αλλαγές, ναι, ναι.
2: Στις τελευταίες αλλαγές. Ναι, ναι. Ωραία, δεν ξέρω τώρα αν ο Δημήτρης θα πάρει τηλέφωνο από την αστυνομική διεύθυνση. Ελπίζω να μην πάρει.
0: Και λογικά ο Δημήτρης θα αρχίσει τώρα και όσοι μας ακούν και συμμετείχαν, γιατί από την Καστοριά αρχικά, μετά κάποια έφευγαν, αρχικά αν θυμάμαι καλά, Δημήτρη, ήταν κοντά στα 120 τρακτέρ.
3: Κάπου εκεί, ναι.
0: Από την Καστοριά. Βέβαια στην πορεία είχαν μείνει καμιά πενταριά, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, τώρα ακριβώς τα νούμερα δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι, αλλά κάποιοι είχαν φύγει στην πορεία. Από εκεί και μετά, πάντως, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο θέμα και αν θα ρωτήσει ο Δημήτρης τώρα, φαντάζομαι, αν κάποιοι από αυτούς που συμμετείχαν έχουν πάρει ήδη κάποια κλίση για παρεμπόδιση κυκλοφορίας.
2: Δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, η διαδικασία κινείται προφανώς με εντολή της Αγγλίας από την αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης. Φαντάζομαι, επειδή.
0: Ότι αντιστοίχως θα γίνει από την Καστοριά εδώ.
2: Όχι, ερώτησα αρχικώς αν το κάνει κατατόπιση κάθε αστυνομική διεύθυνση. Η πρώτη απάντηση δεν είναι ότι κινείται από την αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης. Εκτιμώ επειδή εδώ γινόταν οι κινητοποιήσεις. Εδώ ήταν οι μεγάλες κινητοποιήσεις.
3: Ναι, υποτίθεται ότι εκεί έγινε το αδίκημα.
2: Ακριβώς όπως το λέει ο Δημήτρης.
0: Άρα δηλαδή, αν πάρει κλίση ο Δημήτρης ο Μόσχος, θα είναι από την Κοζάνη. Από την αστυνομία της Κοζάνης.
2: Φαντάζομαι θα τη στείλει η αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης της Καστοριάς, κάπως έτσι. Γιατί ξέρω ότι. Εδώ και κατατόπισε άλλα αστυνομικά τμήματα, όπως στο Λεμαϊδές, όπως και άλλα, ανάλογα, δηλαδή αν ο αγρότης είναι στην Εορδαία, πήρε την πήρε από την Πτολεμαϊδά, ας πούμε.
3: Ζήσει λίγο για να ξεκαθαρίσουμε, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Νομίζω ότι αυτή η διαδικασία, η κλίση δηλαδή της αστυνομίας, είναι στο στάδιο της ανάκρισης τώρα, έτσι.
2: Ναι.
3: Επομένως, το τμήμα που θα κάνει την ανάκριση θα είναι το τμήμα της Κοζάνης. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί με εντολή της Κοζάνης να ανατεθεί και στα κατατόπου στο τμήματα, γιατί συμμετείχαν άνθρωποι και τους άλλους νομούς.
2: Ναι, σε αυτό σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω νομικά.
3: Ναι, ούτε και εγώ το ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι θα γίνει.
2: Αυτό που λες πάντως για τις εξηγήσεις ισχύει, το έχω τσεκάρει, ότι καλούνται για εξηγήσεις για να δουν. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη την παίρνει την κλίση ο Δημήτρης, ο Ζήσης, ο Χρήστος, ήσουν εκεί, έκανες αυτό που κατηγορείς, για ποιο λόγο ενδεχομένως. Καταλαβαίνεις, οι γνωστές της ιστορίας τις ξέρεις καλύτερα από εμάς, Δημήτρη.
3: Ναι.
2: Περάσει αρκετές φορές. Ναι.
0: Πάντως, ό,τι για να γίνει γύρω από αυτό το θέμα, φαντάζομαι ότι στις επόμενες 10 μέρες. Αν είναι να γίνει κάτι, θα δούμε πού θα έχουν πάει κλήσεις. Νομίζω ότι είναι ένας χρόνος που μπορεί να.
3: Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι από ό,τι είδατε, φέτος είναι πρώτη χρονιά που από όταν τελειώσει με τα μπλόκα ήδη έχουν ξαναβγεί στον δρόμο αγρότες τουλάχιστον 10 με 15 φορές.
0: Ναι, για να το πούμε λίγο, γιατί προηγουμένως που έλεγε ο Ζήσης για το Open, ο τίτλος ήταν γιατί ξαναβγαίνουν οι αγρότες στον δρόμο. Υπάρχει τέτοιο θέμα, Δημήτρη?
3: Ναι, αυτό σας λέω, ότι ήδη συζητιέται αυτό το θέμα και πιστεύω ότι στα πλαίσια αυτά γίνεται και μάλιστα γρήγορα αυτή η διαδικασία, γιατί σας είπα ότι τα χρονικά όρια που βλέπω εγώ πώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή, θεωρώ ότι, τι να πω, ότι τρέχουν για να προλάβουν πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό θεωρώ και βλέποντας και το δικαστήριο το οποίο έγινε στα Γιάννενα τις προηγούμενες μέρες, αλλά και την προανάκριση που υπήρξε για τον Ε65, θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια αυτά για να μπορέσουν να μπλοκάρουν μέσα από το φόβο τους συναδέλφους. Μάλιστα. Να μην βγουν στον δρόμο, γιατί το έχουμε δει ότι τελικά δουλεύει σε πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
2: Πάντως πολιτικά εγώ αρχικώς, έτσι πρώτη προσέγγιση, το θεώρησα πολύ τραβηγμένο αυτό, με την έννοια ότι έχουμε μπει ουσιαστικά μια
0: σε εκλογές.
2: Και λέω τώρα, παιδί μου, πώς κινείται αυτή η διαδικασία την στιγμή. Πολιτικά πάντα, έτσι εννοώ, το νομικό και το υπόλοιπο. Μου φάνηκε πολύ περίεργο, αλλά δεν ξέρω.
3: Τι σημαίνει, δεν μπορείς να καταλάβεις τα όρια της εξουσίας. Τι σημαίνει εξουσία. Και της επιβολής της εξουσίας.
0: Ναι, αλλά ο Ζης το λέει με την έννοια ότι πάμε σε εκλογές και κάποια πράγματα θα αφήσουμε και για λίγο αργότερα, δεν πειράζει.
3: Ναι, γιατί θέλω να το εξηγήσω του Ζήση ότι θα πρέπει να δεις τη γράμματα το πώς συμπεριφέρεται η εξουσία. Γιατί βλέπει κάποια πράγματα πολύ επιφανειακά και από μακριά, έτσι, πώς το λένε, με ένα still light.
0: Ναι.
3: Θα λοιπόν, πρέπει να εμβαθύνει λίγο κάποιες φορές.
0: Έτσι. Λοιπόν.
3: Φιλικά το λέω, Ζήση.
2: Όχι, εντάξει, προφανώς και εγώ το ακούω. Είσαι και πιο έμπειρος από μένα, τα ακούω. Εγώ ακούω τους παλιούς.
0: Ευχαριστώ και το Ζήση, ευχαριστώ και το Δημήτρη. Αν έχουμε τις επόμενες μέρες όντως τις κλήσεις, θα τα πούμε για να δούμε τι γράφουν και αυτές οι κλήσεις, να έχουμε και μια εικόνα ποιο είναι και το κατηγορητήριο ουσιαστικά.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ, Ζήση, πάρα πολύ.
2: Είστε καλά, χάρηκα.
0: Και εσένα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
2: έγινε.
0: Καλημέρα και στους δυο. Αυτά λοιπόν για ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει το δικό του ενδιαφέρον. Έρχονται οι κλήσεις για την μπάρα της Χιάτιστας, στους ανθρώπους που ήταν εκεί με τα τρακτέρ τους. Και Έλενα, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε στους χορηγούς μας και αμέσως μετά στο διάλειμμα μας.
1: Ναι, να πάμε και 3-16.
0: 3-16 θα πάμε, γιατί είναι μια εταιρεία που ασχολείται με συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι το εξοικονομώ, όπως είναι η διαχαλαστική προστασία για όλες τις γραμμικές καλλιέργειες, τα φωτοβολταϊκά, οικιακά και μεγάλα, zero fade in net billing, αλλά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, το τονίζουμε και αυτό, και τα θερμοκήπια. Με αξιοπιστία, τεχνογνωσία, καινοτομία, χτίζουμε μαζί το μέλλον. Κάτι από αυτά που ακούσατε είναι στα άμεσα σχέδιά σας. 3-16 και εδώ είναι ο Γιώργος Αναστασιάδης και όλη η δυνατή του ομάδα για να κάνει για σας το καλύτερο. Στην Κολοκοτρώνη 4Β, 69-55-677-888. Πάμε και η Φαντίδη.
1: Ναι.
0: Η Φαντίδη, γιατί... Έχουμε το ψωμάκι.
1: Τετάρτη σήμερα, καταλαβαίνεις.
0: Τετάρτη σήμερα και γίνεται και ένας πανικούλης, όπως πάντα. Όχι ότι χρειάζεται να είναι Τετάρτη, κάθε μέρα πανικούλης γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Σήμερα επί 10.
0: Σήμερα επί 10. Γιατί είναι όλος ο κόσμος εδώ στην Καστοριά και για τα ψώνια της Λαϊκής και γενικά τις βόλτες της Τετάρτης. Τετάρτη, δόξα τω Θεώ, έχει λίγο παραπάνω κινησούλα η πόλη. Έτσι. Ψωμάκι, αλμυρά, γλυκά. Σαντουιτσάρες, πιτσούλες.
1: Ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα και νέα προϊόντα όπως πάντα από η Φαντίδη. Δοκιμάστε τα, απολαύστε
1: τα. Προφιτερόλ φιστίκι.
0: Είναι η καθημερινή μας συνήθεια, γι' αυτό και όλη η Καστοριά που
1: και καινούργια παγωτομηχανή. Η ευκαιρία είναι σήμερα που έχει καιρό καιρό να πάρετε ένα παγωτάκι.
0: Σήμερα ένα παγωτό. Σε κύπελο το θες. Σε χωνάκι το θες.
1: Τη μηχανή, θα σου πω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Ενώ το παγωτό γενικώ μου αρέσει σε κυπελάκι, τη μηχανή το θέλω σε χωνάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ρε, ωραία. Τώρα, χωνάκι.
0: Η Φαντίδη και Άργος, Μεγάλο Αλεξάνδρου 35, η βάση μας, καλημέρα και στο αγαπημένο μας χιλιοδέντρο. Διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
7: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένη αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 24 βαθμούς Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
0: Πριν συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματα, η συζήτηση στο Open συνεχίζεται και μιλάει ο Θωμάς αυτή την ώρα. Πάμε να τον ακούσουμε λίγο.
5: Κάτι, κύριε Μόσκο.
8: Επειδή έχουμε βαρεθεί να ακούμε πλέον τα ψέματα της κυβέρνησης.
5: Πάντως ο κύριος Ιαδρενός είναι εδώ να απαντήσει, έτσι. Είναι εδώ μαζί σας, κάνει διάλογο, το βλέπετε.
4: Άμα έχετε βαρεθεί να μην
8: κάνει διάλογο, δεν σημαίνει ότι. Το ότι κάνουμε διάλογο δεν σημαίνει ότι λέμε ψέματα.
5: Ελάτε, ελάτε, μην χαρακτηρίζετε. Πάμε να
8: αυτό θα είναι.
5: Ελάτε, ελάτε, κύριε Μόσχο. Μην λέτε στον κύριο Αντρέα ότι λέει ψέματα.
8: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να μα διακόπτει ο υπουργό.
5: Γιατί λέτε ότι λέει ψέματα. Αν το προκαλείτε, θα απαντήσει.
4: Σε τέτοιο επίπεδο, εγώ δεν μπορώ να την έτσι.
5: Όχι, όχι, ελάτε, παραμείνετε, κύριε Υπουργέ.
4: Σεβαστείτε
5: ότι είναι εδώ και απαντάει, κύριε Μόσχο, σε αυτό το επίπεδο. Αν έχετε κάποια ένσταση, πείτε. Αυτό δεν ισχύει. Πώς λέει ο κύριος Αλευτήρας, ο κύριος Μάρουδας. Ελάτε.
8: Ωραία. Έχω να κάνω τρεις ερωτήσεις του κύριου Αδριανού, να δούμε τι έχει να μας απαντήσει για αυτά, γιατί τα υπόλοιπα τα είπαν οι συνάδελφοι, ας πούμε, κατά
5: τη διάρκεια. Τα καινούργια.
8: Κύριε Αδριανέ, μας λέτε ότι έχετε πλήρη διαφάνεια, κάνετε ξενοχιστικούς ελέγχους κτλ. Μπορείτε να μας πείτε αρχικά πόσα είναι τα εγωπρόβατα στην Ελλάδα, πόσα είναι τα στρέμματα που καλλιεργούνται στην Ελλάδα. Και το τρίτο και βασικότερο είναι, αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ μας βγάζει χωράφια μη επιλέξιμα. Κόκκινα δηλαδή, τα οποία εμείς τα καλλιεργούμε. Και δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξουμε ότι αυτά τα χωράφια τα καλλιεργούμε. Πληρώνουμε ασφάλεια κανονικά, όταν είναι δηλαδή να δηλώσουμε την καλλιέργεια, τη δέχεστε τη δήλωση για να μας πάρετε τα λεφτά για την ασφάλεια, αλλά δεν τη δέχεστε για να μας επιδοτήσετε. Και δεν υπάρχει τρόπος, τα κόκκινα αγροτεμάχη.
5: Ωραία. Θα θέσετε τα ερωτήματα. Ακούμε και τον κύριο Σέφη να απαντήσει ο υπουργός. Πάμε, ελάτε κύριε Σέφη. Μάλγαρα.
9: Εγώ θέλω να πω καταρχάς κάτι που είπε ο υπουργός.
0: Αυτή ήταν η ερώτηση του Θωμά. Αν απαντήσει ο υπουργός, εδώ θα είμαστε. Πάμε στο υπόλοιπο διαφημιστικό.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
10: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
10: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
10: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
10: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
11: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
0: Ο κ. Αδριανός δίνει κάποιες απαντήσεις τώρα στο Θωμά το Μόσχο. Για να ακούσουμε λίγο, για να πάρουμε μια εικόνα.
4: Γίνεται η δυνατότητα πάλι με τη νέα πλατφόρμα και μάλιστα να γίνουν διορθώσεις. Άνοιξε και η πλατφόρμα για την ενιαία ενίσχυση. Επομένως, για να γίνουν διορθώσεις δηλαδή. Μέσα και από το άγριο να μπορούν να κάνουν τις διορθώσεις.
5: Εδώ λένε ότι έτσι να βγουν στους δρόμους.
4: Το θέμα, μισό λεπτό, είπε επίσης για τον αριθμό των ζώων κλπ. Σήμερα κατατίθεται και σας ενημερώνω η τροπολογία στη Βουλή για τους βόλους. Άρα προχωράμε τη διαδικασία της ιχνηλασιμότητας των ζώων. Γιατί πραγματικά μόνο έτσι.
5: Θα έχουν τσιπάκια δηλαδή, να για να μην λέμε πόσα είναι. Το καθένα θέλει να
4: τα δει όλε τι μονάδε, κύριε Αντριανέ. Και μέσα, και μέσα, μέσα λοιπόν, μέσα από κάποια βάση δεδομένων,
5: ναι.
4: Θα υπάρχει η καταμέτρηση και τα στοιχεία. Θα γίνουν σταδιακά, βεβαίως δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια μέρα.
5: Ναι.
4: Και βεβαίως υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Εφαρμογής.
5: Ωραία, για να κλείσουμε εδώ, λένε οι Υπουργέ, ότι ετοιμαζόμαστε να βγούμε στους δρόμους το καλοκαίρι.
4: Να σας πω, ναι, από την άλλη μεριά όμως υπάρχει ένα άξιο πλάν από εμάς, ένα σχέδιο δράσης που το εφαρμόζουμε, το χρονοδιάγραμμα, γιατί μας ενδιαφέρει και άμεσα. Με μισό λεπτό, ναι, ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε και την οριστική πιστοποίηση του οργανισμού που ακόμα οι ΑΔΕ έχουν κάνει όλες τις διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό παλεύουν και είμαστε πολύ προσεκτικοί σε κάθε βήμα μας.
12: Εμείς δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε πετρέλαιο, το καταλαβαίνετε αυτό.
4: Λοιπόν,
12: έχετε επαφή με την πραγματικότητα, πώς ζούμε, ποια είναι η καθημερινότητά μας.
5: Κύριο Σέφης, κύριε Υπουργέ.
4: Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν, των πληρωμών ανακοινώθηκε.
12: Το χρονοδιάγραμμα, εμείς αύριο δεν έχουμε βάλουμε πετρέλαιο. Για ποιο χρονοδιάγραμμα μιλάτε. Από το
5: κύριο γιατί αυτό που λένε, ποιο χρονοδιάγραμμα δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο. Εδώ χρειάζεται απάντηση. Ωραίες οι ανακοινώσεις.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε,
5: Αλλά όταν ο αγρότης δεν έχω λεφτά να βάλω πετρέλαιο.
13: Και όταν ακούει ο αγρότης που δεν έχει να βάλει πετρέλαιο, χρονοδιάγραμμα και business plan και action plan.
4: Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή. Μισό λεπτό, παραμύθι.
5: Κύριε Σέφη, το έθεσα.
4: Μη φωνάζει, κύριε Σέφη.
5: Και 8 φορές το πείτε, τι ίδια απάντηση θα δώσει.
12: Έλα. Από κανάκια τη φωνάζω, δεν έχω προσωπικό πρόβλημα με εσάς. Εγώ δεν έχω όπλο να βάλω πετρέλαιο στο τρακτέρ.
5: Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσει, κύριε Σέφη.
12: Δεν καταλαβαίνετε. Λέω ότι καταλαβαίνετε.
5: Πρέπει να απαντήσει.
4: Καταλαβαίνω και εδώ είμαστε. Να απαντήσω λοιπόν, αν μου επιτρέψει. Εδώ είμαστε λοιπόν να στηρίξουμε τους αγρότες. Αυτό κάνουμε και στο τέλος της ημέρας από αυτό θα κρυθούμε. Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε, κύριε Σέφη. Θα σας στηρίξουμε και στα λιπάσματα και στο πετρέλαιο όπως έχουμε ανακοινώσει.
12: Να σας πω κάτι άλλο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό να το αναφέρω. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα γίνονται επανασπορές βαμβακιού από το σπάρο που έχει τη μεγαλύτερη μερίδα στην αγορά. Αυτός ο σπάρος το χρησιμοποιούμε γιατί έχει καρτελάκι. Είναι πιστοποιημένος από δημόσιο φορέα.
5: Επειδή πρέπει να κλείσουμε μια στιγμή. Επειδή έχουν αδικηθεί όλοι και εσείς και ο κύριος Μαρούδας και ο κύριος Αληστήρας και ο κύριος Μόσχος. Να το ξανακάνουμε. Είναι μια τελευταία κουβέντα, Υπουργέ, για να κλείσουμε και θα επανέλθουμε πάρα πολύ.
4: Και με τον κύριο Μαρούδα θα είναι και τη Δευτέρα στο Υπουργείο σε συνάντηση με τον Υπουργό. Ο Υπουργός έχει ξεκινήσει και τις επαφές.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, Έλενα, πάμε για κινητοποίηση μέσα στο καλοκαίρι των αγροτών. Θα είναι η πρώτη φορά ίσως που θα δούμε και κάτι τέτοιο. Αλλά μην ξαφνιαστούμε να το δούμε. Τα είπε και προχθές ο Δημήτρης Μόσχος εδώ στην εκπομπή ότι τα πράγματα είναι πολύ ζορισμένα και με το πετρέλαιο, όπως τα ακούμε τώρα, και με τα λιπάσματα. Το θέμα αυτό, όπως καταλαβαίνω, είναι πανελλαδικό, δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα εδώ. Όπως τα είπε ο Δημήτρης προχθές εδώ, τα λένε και σήμερα στο Open.
14: Σαν πριν και εγώ δεν έχω προλάβει να μιλήσω, μια ερώτηση θέλω να κάνω, απλή είναι. Μας λέει ο Υπουργός για διαφάνεια. Και ρώτησα πριν πόσα ζώα έχουμε στην Ελλάδα και μας λέει
5: ότι θα γίνει τσιπάκια και θα μετρηθούν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Το ανοίγουμε μόλις ο Υπουργός διαθέσεις ξανά. Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Εδώ θα είμαστε. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε δίπλα σας. Και ο Υπουργός διαθέσιμος και εσείς να ακούγεστε από το Open. Όλη η Ελλάδα έχει μικρόφωνο, έχει κάμερα από το Open. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και τον κύριο Ανδριανό.
0: Τελείωσε εδώ. Τελικά δεν μάθαμε πόσα πρόβατα. Θα μπουν τσιπάκια. Λοιπόν. Αυτό ήθελε να πει ο Δημήτρης, δηλαδή τώρα στη συζήτηση αυτή, γιατί κάνει ο Θωμάς αυτή την ερώτηση. Κάνει την ερώτηση αυτή στον Υπουργό, γιατί ο Υπουργός δεν έχει αριθμό να πει. Είναι σίγουρος ο Θωμάς ότι δεν έχει αριθμό να πει. Και θέλει να σου πει ο Θωμάς, αφού δεν ξέρουμε αριθμό, πώς δίνουμε τις επιδοτήσεις και πώς παίρνουν πραγματικά αυτοί που πρέπει και όχι και τα λαμόγια. Λογικά, αφού δεν ξέρουμε πόσα είναι τα πρόβατα, λογικά κάποια λαμόγια παίρνουν ακόμα επιδοτήσεις. Έλενα, πάμε στο υπόλοιπο διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Ναι.
15: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
16: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία, να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
17: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
16: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
17: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
16: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
17: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
18: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43-082.
19: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
20: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
21: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
20: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
21: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
20: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
21: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
22: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
23: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
24: Αντένες FM 93,6.
25: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. Μία.
26: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
27: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
26: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
27: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
28: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
29: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81 9944 και στο smalis.gr. Κουφώματα Smalis. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
1: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
1: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
1: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
1: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
27: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
8: Καλημέρα.
0: The last hour, φτάσαμε τελευταία ώρα ρε θηρίο. Τι σκάνει.
8: Καλά ήταν.
0: Ωραία, καλά ήταν και σήμερα. Έχουμε κι άλλα όμως.
8: Έχουμε κι άλλα.
0: Μαζί μας πάντα είναι
8: και το Ανθοπολείο Χλόη.
0: Άντε, μπράβο.
8: Είναι το καλύτερο διάστημα να το επισκεφτούμε το Ανθοπολείο Χλόη. Αρχικά γιατί μπαίνει η άνοιξη, ρε παιδιά. Είναι εδώ και σε λίγο θα αρχίσουμε να καθόμαστε και σε αυλές και σε μπαλκόνια. Ήδη την ημέρα είναι πολύ καλά να κάτσεις, σιγά σιγά και το βραδάκι. Και πρέπει να τα στολίσουμε λίγο τα μπαλκόνια και τις αυλές μας με πανέμορφα λουλούδια εξωτερικού χώρου. Θα βρείτε πάρα πολλές επιλογές στο Ανθοπολείο Χλόη, όπως επίσης και εσωτερικού χώρου, και αυτά δεν τα ξεχνάμε, και τα σπίτια μας μέσα θέλουν το κάτι τους. Στο Ανθοπολείο Χλόη θα βρείτε και τα κεριά από Noble Senses και έχουν έρθει νέες μυρωδιές. Όπως παραδείγματος χάρη η μυρωδιά Μπανόφι, που πρέπει να τη μυρίσετε οπωσδήποτε. Και τι δεν σας έχω πει για αυτά τα κεριά, μοσχομυρίζει όλο το σπίτι και χωρίς να τα καίτε. Δηλαδή φεύγετε, πηγαίνετε στη δουλειά, γυρίζετε στο σπίτι, δεν είναι αναμένο το κερί προφανώς, αλλά μοσχομυρίζει όλο το σπίτι ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Και σας έχω και άλλη μια προσφορά τώρα από Ανθοπολείο Χλόη. Και θέλω να μου δώσετε προσοχή, εσείς ειδικά που κανονίζετε γάμους και βαφτίσεις σε αυτό το διάστημα. Όσοι λοιπόν κλείσετε το στολισμό του γάμου και της βάφτισής σας τώρα μέσα στο μήνα Μάιο, είτε παντρεύεστε και βαφτίζετε φέτος το 2026, είτε του χρόνου το 2027, έχετε έκπτωση σε όλο το πακέτο του στολισμού μείον 20%. Επαναλαμβάνω, η προσφορά ισχύει και για εσάς που βαφτίζετε ή παντρεύεστε φέτος 26, είτε εσείς που θα το κάνετε όλα αυτά το 2027 του χρόνου και θα κλείσετε το στολισμό σας από τώρα στο Ανθοπολείο Χλόη. Μείον 20% λοιπόν ισχύει η προσφορά μόνο για το μήνα Μάιο, οπότε σας θέλω γρήγορους. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το διάστημα που κανονίζουμε όλα αυτά τα ωραία, τα έξοδα τρέχουν, οπότε εξοικονομούμε από αυτό και τα διαθέτουμε σε κάτι άλλο που εμείς επιλέγουμε. Ανθοπολείο Χλόη λοιπόν στην Αποδήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.
0: Κάτι εδώ θέλει να συμπληρώσει ο κύριος Δημήτρης Κόκκινη Φιλή.
8: Μάλιστα.
0: Κάτι θέλει να συμπληρώσει. Κύριε Δημήτρη, παρακαλώ πάρα πολύ. Περίμενε.
8: Μίτσο!
0: Κάτσε, γιατί...
8: Δημήτρη!
0: Δημήτρη.
9: Τι, γιατί και το πώς, αλλά στα Γιάννα σ' αγαπάνε πολύ. Αυτό έχω να σου πω. Οπότε όλα οκ. Okay.
0: Άρε Γιάννενα. Λοιπόν, προχωράμε. Και να στείλω και χαιρετίσματα στον Χρήστο. Στον Χρήστο τον Γρικόνη, παιδιά. Το φιλαράκι μου στο θάλαμο. Λοιπόν,
8: οι πιο παλιοί. Λες και κάνατε φυλακή. Είστε,
0: πιο παλιοί ήμασταν στο θάλαμο. Πιο παλιοί, λοιπόν.
8: Οι παλιοί στο θάλαμο.
0: Παλιοσύρες.
8: Παλιοσύρες, φυλάκι.
0: Χρήστος μου είδε σε όλα μου τα χάλια, έτσι.
8: Πω.
0: Σε όλα μου τα χάλια.
8: Και ο κύριος Χρήστος, τι δύσκολα πέρασε.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
8: Σιδερένιο όμως.
0: Άντε, μπράβο. Για να δούμε. Και πού πάμε, Ελενάκη, επίσης.
8: Θα σε πω κάτι πάρα πολύ ωραίο τώρα.
0: Για να ακούσω.
8: Θέλω να σας πω τώρα για τις άπαιχτες τιμές του ολοκένουργιου καταστήματος Pepco που πρόκειται να ανοίξει 21 Μαΐου στην οδό Χλώης και Εμπειρίκου στο Φουντουκλή. Χλώη Φουντουκλή, λοιπόν, αναμένεται το νέο κατάστημα Pepco με πάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Ο απόλυτος προορισμός άπαιχτων τιμών έρχεται στα μέρη μας. Παιδική, γυναικεία και ανδρική ένδυση, υπόδεση, παιχνίδια, είδη διακόσμησης και σπιτιού, καθώς και πολλές εκπλήξεις, που μας αρέσουν οι εκπλήξεις, μας περιμένουν στο νέο κατάστημα Pepco. Γι' αυτό 21 Μαΐου, την ημέρα της γιορτής μου δηλαδή, όλοι εκεί. Πάμε Pepco, γιατί έτσι περιμένουμε με αγωνία να δούμε και αυτό το νέο κατάστημα εδώ στην πόλη μας. 21 Μαΐου έρχεται το Pepco.
0: Και σας έχω μιλήσει για τους οδηγούς στα Γιάννενα, έτσι.
8: Χάλια.
0: Πιο χάλια πεθαίνεις. Δεν υπάρχει.
8: Του
0: δεν υπάρχει.
8: Είναι οι
0: και βλέπω και το συγκλονιστικό βίντεο σήμερα που παρασύρθηκε μια ανηλική στην λεωφόρο Γράμμου εκεί. Εντάξει. Πάει να περάσει από το φανάρι κανονικά και στη διαγραφή. Έρχεται ο άλλος φόρα, όχι αστεία.
8: Δεν υπάρχουν χειρότερα.
0: Και μη χειρότερα.
8: Οι Αθηναίοι μπροστά
0: τους. Δεν βλέπετε, ρε παιδιά, τι γίνεται. Δεν βλέπετε. Τι να πω. Λοιπόν, έχω αποκλειστική συνέντευξη.

0: Το θυμάμαι.
1: Το για να δούμε γιατί τι έγινε. Είναι πολύ συνδεδεμένου του γιου του μεσοκοπέλα.
0: Τι έχει να μα πει. Στον Πέτρο, βεβαίω, πάντα η συνέντευξη. Παρακαλώ.
2: Και επειδή χατήρια δεν χαλάω, αποκλειστικά η συνέντευξη του Μουρίνιου τη Μεσοποταμία. Λοιπόν, πάμε. Σταύρο Ευαγγελίτη. Παρακαλώ, γεια Σταύρο.
3: Καλημέρα.
2: Ηχητικό είναι, θα το ακούσουμε live.
3: Καλημέρα.
2: Ναι. Λοιπόν, τι ακούς, αληθεύει.
3: Αληθεύει, ναι. Έχουμε συμφωνήσει με την Αστραπή Μεσοποταμία. Στη νέα σεζόν θα είμαστε εκεί προπονητές.
2: Μάλιστα.
3: Αστραπή.
2: Και ο στόχος, οι στόχοι.
3: Η Αστραπή μόνο πρωτάθλημα πρέπει να στοχεύει και εκεί θα στοχεύσουμε και τη νέα χρονιά. Και πρωτάθλημα και κύπελο να κατακτήσουμε όλους τους τίτλους που θα συμμετέχουμε.
2: Να δούμε τι θα καταφέρετε. Όλοι έτσι λένε, αλλά τι
3: μακάρι,
2: θα πάρετε
3: μακάρι,
2: στο τέλος.
3: Με δουλειά, με δουλειά. Μόνο ναι. Δουλειά και.
2: Μάλιστα. Υλικό υπάρχει.
3: Υπάρχει.
2: Θέλουμε μεταγραφές.
3: Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Πιστεύω το ρόστερ μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί
2: ναι.
3: Για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτά που θα στοχεύσουμε τα παιδιά της διοίκησης.
2: Ωραία. Πάμε και σήμερα, μια και παίζει Αυτοκράτορας, καλάμε και τον Χρήστο στον Πλάτανο στην Κορισσό να έρθει να τον κεράσουμε ένα μπέργκερ και να δούμε Βαλένθια Παναθηναϊκός.
3: Το προσκαλούμε μαζί, να έρθει και ο φίλος μας ο Χρήστος.
2: Έτσι.
3: Μακάρι, να είμαστε όλοι μαζί το βράδυ.
2: Ωραία, ωραία. Αυτά ήταν ο Σταύρος Ευαγγελίδης. Ο νέος τεχνικός προπονητής Ζωζέ Μουρίνιο της Μεσοποταμίας. Όχι αστραπή, κεραυνός θα είναι, κεραυνός. Ευχαριστούμε κύριε Σταύρο.
3: Να σε καλά Μετρό.
2: Αυτά.
0: Κεραυνός είναι άλλος, είναι ο χιλιόδεντρος.
1: Ναι.
0: Μην τα μπερδέψουμε παιδιά. Άλλο κεραυνός, άλλο η αστραπή. Σκέψου όμως όταν θα έρθει η ώρα να παίξει κεραυνός αστραπή. Όχι,
1: καταιγίδα.
0: Θα είναι ωραίο. Θα βγαίνει ο Δέλης εδώ και θα λέει: την Κυριακή αγωνίζονται οι αστραποί με τον κεραυνό. Θα έρθει και ο δεύτερος γύρος. Ο κεραυνός με την αστραπή.
1: Και ένα στραπόβροντο.
0: Και ένα στραπόβροντο, βέβαια.

0: δεν θα είναι θεαματικό να παλεύουν οι αστραποί με τον κεραυνό.
1: Το συζητάς.
0: Παιδιά, φοβερό δεν θα είναι. Ευχόμαστε στον αγαπητό φίλο Σταύρο καλή πορεία στην αστραπή.
1: Όλα καλά.
0: Πάει για πρωτάθλημα όπως καταλάβαμε και νομίζω ότι το καταλάβατε κι εσείς. Οπότε του χρόνου να μένετε τοπικό με πολλά πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια, έτσι. Ωραία. Και λένε, πού πάμε τώρα?
1: Να πάμε λίγο και House of Beauty.
0: House of Beauty, βεβαίως θα πάμε.
1: Και θα πάμε Άργος Οριστικό, θα πάμε στο αγαπημένο μας House of Beauty, όπου ήμουν και εγώ χθες για να κάνω τα δικά μου τα γνωστά, για τα οποία θα σας μιλήσω και στη συνέχεια. Αλλά πείτε μου κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, έρχεται και καλοκαίρι να απαλλαχτούμε από τις τρίχες μας. Ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης, γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες, και σας έχω και προσφορά. Προσφορά που αφορά μαθήτριες αυτή τη φορά. Οπότε για εσάς τα κορίτσια μου τα μικρά, για να μην τα αφήσετε για μετά που μεγαλώνετε όπως εμείς, θα κάνουμε όλα στην ώρα μας. Προσφορά για μαθήτριες: πόδια μπικίνι μασχάλες 120 ευρώ, μισό πόδι μασχάλες γραμμή μπικίνι με 80 ευρώ. Λίγες μέρες ακόμα για την προσφορά μας, οπότε να επωφεληθείτε. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Μεσοθεραπεία προσώπου είναι αυτά που κάνω εγώ, που σας έλεγα και προηγουμένως. Για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς μα εντελώς ανώδυνη, δεν έχει ούτε λίγο πόνο. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω. Καθαρισμός προσώπου επίσης, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης, τα πάντα βασισμένα στις δικές σας ανάγκες, της επιδερμίδας σας. Lash lift επίσης, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2026. Να κλείσετε τα ραντεβού σας εγκαίρως, γιατί εξαντλούνται τα ραντεβού. Και έχω όμως και καινούριο μηχάνημα που μόλις ήρθε στο House of Beauty. Και δεν είναι άλλο από το V-Power και EMS. Ένα μηχάνημα και για πρόσωπο, γιατί τις έχουμε αυτές τις ανάγκες μας, αλλά και για σώμα. Γιατί, όπως είπαμε, θέλουμε να απαλλαχτούμε επιτέλους από αυτή τη σπαστικά την κυταρίτιδα, από το τοπικό λίπος στην κυλίτσα,

από τα μπρατσάκια που δεν τα χωνεύουμε, είναι για όλα τα σημεία, ακόμα και για τα μικρά σημεία του σώματος. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο θα αγαπήσετε πάρα πολύ. Και σας έχω και προσφορά γνωριμίας, έτσι για να δούμε λίγο τι γίνεται, ρε παιδί μου, να δούμε τα αποτελέσματά του. Είναι για πραγματικά αποτελέσματα τώρα, όχι για ιστορίες. Βλέπετε αποτέλεσμα. 5 συνεδρίες λοιπόν με το καινούριο μας μηχάνημα V-Power και EMS με 150 ευρώ και οι 10 συνεδρίες με 270 ευρώ είναι τιμή γνωριμίας. Έχουμε και θέση εργασίας στο House of Beauty, ζητούμε τεχνήτρια νυχιών, οπότε όσοι ενδιαφέρεστε, στην υπεύθυνη του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιακοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό, αλλά και τηλεφωνικά στο 2467 042 368.

0: τελικά ξέρεις, αυτό το τραγούδι έκανε τι έκανε, την έφτασε στην κορυφή. Είναι νούμερο ένα τραγούδι από το Διεθνές Ρεπορτόριο σήμερα στην χώρα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν. Προχωράμε.
1: Βεβαίως, throwback.
0: Και πάμε να δούμε πέρσι τέτοια μέρα τι στο καλό συζητούσαμε εδώ στην εκπομπή.
1: Είχαμε τον κύριο Βακόπουλο τέτοια μέρα πέρσι για την υπόθεση της γαστρεντερίτιδας του 2019.
0: Α, θυμάμαι τότε ήταν κάτι είχε γίνει το δικαστήριο, νομίζω.
1: Ναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε τον κύριο Χαρούμενο επίσης για τις αποζημιώσεις λόγω χαλαζόπτωσης. Είμαστε όλοι μαζί στο ζήτημα με τον κίνδυνο να χαθούν οι επιδοτήσεις από τα κακά σε εισαγωγικά νερά.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και την κυρία Ζεμπιλιάδου. Αυτό με το νερό έγινε με δόλο. Δεν υπήρχαν καλές προθέσεις. Ζητήσαμε να ανακληθεί η απόφαση. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Θέλουν το νερό για τις ΑΠΕ. Μας θέλουν την πρίζα της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Μας έλεγε πέρυσι τέτοια μέρα η κυρία Ζεμπιλιάδου. Και αυτά ήταν τα θέματα.

0: Συνεχίστε, κυρία Έλενα.
1: Βεβαίως, και να συνεχίσω. Και να πάω και μέση Marvels.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι να πούμε δύο ωραία πράγματα, δύο ωραίες προτάσεις στους γονείς για τα παιδάκια τους. Και αν θέλετε κι εσείς το πιο δημιουργικό πρωινό για το παιδί σας, στο μέση Marvels τα πρωινά γεμίζουν χρώμα, αφρό και υφές. Τα παιδιά αλερώνονται, γελάνε και δημιουργούν ελεύθερα. Το πρωινό Messy Play λοιπόν για τα πολύ μικρού γεμάς για παιδάκια από 10 μηνών γίνεται κάθε Πέμπτη 10.30 με 11.30 και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Φυσικά ισχύουν και πακέτα συμμετοχής τα οποία μπορείτε να τα διαμορφώσετε εσείς όπως θέλετε. Μας βρίσκεται στη Μητροπόλεως 47, έχει δώσει πολύ χρώμα στη Μητροπόλεως στο Messy Marvels και μπορείτε να μας καλείτε και στο 2467-024-653 για να κλείσετε τη θέση σας πριν συμπληρωθούν τα τμήματα. Messy Marvels, χάος που φέρνει χαμόγελα.

0: αλλά ακούγεται ευχάριστα ακόμη και σήμερα. Πάμε και συνεχίζουμε.
1: Κοίταξε να δεις τώρα μεσημεράκι Τετάρτης, να πάμε και λίγο αγκίστρι, ρε παιδί μου. Είναι νομίζω σήμερα μια τέλεια μέρα να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα. Να απολαύσουμε τα κλασικά μας πιάτα. Τις ψαρούκλες μας, τις φρεσκότατες, τις πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθέσει τα παιδιά στο μενού. Όπως και μπαπ τόνου. Να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε, σας το εγγυούμε. Ή σνίτσελ ξηφία, και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Ή τα καινούργια ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να τα δοκιμάσετε όλα αυτά στην πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Και στην αυλή μας τώρα πια που είναι και καλός ο καιρός, να απολαύσουμε λίγο και την αυλή με την παρέα μας, με την οικογένειά μας, να ευχαριστηθούμε και την πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση από τα παιδιά στο Αγκίστρι. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 είμαστε στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Volt, από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και κλασικά για εσάς που δεν τα πάτε καλά με τις εφαρμογές, με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Και να σας πω ότι στο Αγκίστρι έχουμε και θέσεις εργασίας, 2 θέσεις εργασίας για τη θέση του σέρβις, αλλά και μία για την κουζίνα. Οπότε όσοι και όσες ενδιαφέρεστε, επίσης μπορείτε είτε να μας έρθετε από κοντά, είτε να καλέσετε κι εσείς στο 29 747.

0: Forever λοιπόν, εδώ είμαστε και λίγο πριν φτάσουμε για μια μισή.
1: Ναι, έλεγα για θέσεις εργασίας, θα σας ξαναπάω σε θέσεις εργασίας. Αυτή τη φορά από τεχνικό γραφείο. Ζητούμε πολιτικό ή αρχιτέκτονα. Συγγνώμη, έχει κλείσει η φωνή μου τώρα αυτή τη στιγμή, καθόλου δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Γιατί, Έλενα?
1: Από το μπουκωμα.
0: Είσαι μπουκωμένη, Έλενα?
1: Ναι. Λοιπόν, πολιτικό πιέψιλον τα θέψιλον.
0: Αυτό το δεναξίνα αρένα που έλεγες θες, τι έγινε?
1: Το έχω πάνω. Ή αρχιτέκτονα για τη στελέχωση του μελετητικού τμήματος. Ο ή υποψήφιος υποψήφια θα είναι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για τη σύνταξη μελετών του τμήματος. Απαραίτητα προσόντα. Διπλωματούχος πολιτικός πιέψιλον ή τα θέψιλον ή αρχιτέκτονας μηχανικός με άριστη γνώση AutoCAD, ευχέρεια στην αρχιτεκτονική, σύνθεση και σε μελέτες εφαρμογής, γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων φωτορεαλισμού ή Photoshop, δεξιότητες τώρα, ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία και παροχές, άριστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητες συνεχούς μετεκπαίδευσης. Όσοι λοιπόν ή όσες ενδιαφέρεστε, επαναλαμβάνω για πολιτικό ή αρχιτέκτονα, 6944 78 99 38 είναι θέση εργασίας σε τεχνικό γραφείο εδώ στην πόλη μας.
0: Πολύ ωραία. Και έχουμε και αρκετές θέσεις εργασίας, το έχεις παρατηρήσει?
1: Αυτό το διάστημα
0: μέρες.
1: Έχουμε αυτή που σας είπα. Έχουμε τρεις θέσεις εργασίας στο Αγκίστρι. Έχουμε θέση εργασίας στα κουφώματα Σμάλης. Έχουμε θέση εργασίας στο House of Beauty. Μόνο από την εκπομπή μας έχουμε 6 θέσεις εργασίας.
0: Ακριβώς.
1: Καλές θέσεις εργασίας.
0: Καλές θέσεις εργασίας. Καλές
1: θέσεις εργασίας.
0: Μακάρι να βρεθούν παιδιά να μείνουν εδώ. Και πού πάμε?
1: Να πάμε και ενεργών.
0: Ενεργών μελέτες κατασκευές. Και η ενεργών ζητά υδραυλικούς.
1: 7.
0: Βλέπεις? Και ίσως και παραπάνω και από έναν. Αν ενδιαφέρεστε, πάτε στην Energon και ρωτήστε τη Φιλιό, τον Δονίδη και τον Μιχάλη Κοσλόπουλο για τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.
1: Ναι, τώρα μιλάμε για εταιρείες-εταιριάρες που
0: πολύ δυνατές εταιρείες όπως η Energon, μελέτες κατασκευές, σας παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Λεύτες υπήκονος πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοταπέδια θέρμανση, λεύτες πέλετ, λεύτες ξύλων, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Καινοτόμες επιλογές, αυτό να κρατήσουμε για πολιτοοικονομία. Είμαστε στο 4404 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς.
1: Τους χαιρετισμούς μας στο Στέργιο μας, ο οποίος θα μας έρθει κάποια στιγμή. Αναρώνει τώρα, είμαι πολύ καλά, μας λέει. Τρώω light και μου λείπετε.
0: Κοίταξε,
1: πολύ.
0: Ο Στέργιος πέρασε γι' αυτός όπως περάσαμε και εμείς τις περιπέτειες υγείας μας. Οπότε...
1: Και το βασικότερο, λέει ο Στέργιος, μας ακούει. Οπότε τους χαιρετισμούς μας.
0: Θα είναι εδώ την Παρασκευή ο κύριος Στέργιος.
1: Κοίτα, νομίζω ότι αυτή την Παρασκευή δεν θα είναι, αλλά νομίζω ότι από την επόμενη.
0: Ωραία.
1: Θα μας έρθει.
0: Ωραία.
1: Να πάνε όλα καλά, να γιάνει.
0: Όλα καλά τα πράγματα.
1: Να είναι πλήρως καλά και εμείς εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για την επιστροφή του Στέργιου μας. Γενικά αυτό το διάστημα είχαμε τις ταλαιπωρίες μας. Τι να κάνουμε.
1: Μάτι.
0: Μάτι.
1: Μας έχουν φάει εδώ.
0: Κάποιος μας έχει ματιάσει, κυρία.
1: Δεν θα τον βρω αυτό που μας ματιάζει. Κάποιος, έτσι θα το βγάλω το
0: έτσι,
1: μάτι.
0: Τα έτσι. Μάτια, τα μάτια. Μας ματιάζει, κυρία. Πώς την έλεγα τη γενιά σας. Κυρία.
1: Τέλος πάντων.
0: Πώς την έλεγα.
1: Δεν θυμάμαι, ρε βάδε τώρα. Χειρότερα. Λοιπόν, κουφώματα Σμάλης. Είμαι και μπουκωμένη, δεν μπορώ. Μην με ζορίζεις. Κουφώματα Σμάλης πάμε για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας. Αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώση στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Ρολάκια κουνουπιέρες, έρχεται και το καλοκαίρι, μη μας φάνε τα κουνούπια κυνήγες. Και εννοείται ότι μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγωνιστή, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία, Σμάλης. Έχουμε και εδώ, όπως σας είπα, θέσεις εργασίας. Ζητούμε προσωπικό για εργασία σε κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων με απαιτούμενα προσόντα, διάθεση και εργασία και, διάθεση για εργασία και συνέπεια πάνω απ' όλα. Αυτό είναι το βασικότερο. Βασικές τεχνικές γνώσεις επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες. Τα μαθαίνετε τα πράγματα στην ώρα τους. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί και δίπλωμα οδήγησης επίσης επιθυμητό. Άλλη μια πολύ καλή εταιρεία που ζητά προσωπικό. Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε και εσείς και εσείς που ενδιαφέρεστε και για τα υπόλοιπα από τα κουβώματα Σμάλης, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και κλείνουμε αυτό το ωραίο ημίωρο με το αβοκάντο.
1: Με αβοκάντο θα κλείσουμε βεβαίως, με το αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία που κάνουν εκεί τα παιδιά για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή, τέλεια φρούτα, τέλεια και τελική συνδυασμή των φρούτων, άψογα συσκευασμένα από τα παιδιά μας, οι φρουτοσαλάτες μας, τα σνακ μας, και έχουμε και ολοκένουργιο σνακ Chia Pudding, πάρα πολύ καλοκαιρινό και δροσερό να το δοκιμάσετε. Τα Ginger Shots, δεν ξεχνάμε τα Ginger Shots ποτέ. Ένα μπουκαλάκι τόσο δα μικρούλι που χωράει ίσα ίσα στην παλάμη του χεριού, αλλά κρύβει μέσα του όλη τη δύναμη που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και φυσικά τα δεκάδες ακόμη προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, που αξίζουν πάρα πολύ την προσοχή μας. Αξίζει όταν θα πάτε να ρίξετε μια ματιά, να δείτε και τι άλλο έχει το μαγαζί, ρε παιδί μου. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Βλέπω τώρα, τι βλέπω, θα μου πεις,
1: τι βλέπεις πάλι. Τι βλέπεις πάλι.
0: Το ξύλο που πέφτει στα γήπεδα το ξέρεις, έτσι.
1: Το γνωρίζεις
0: ακριβώς κτλ. Δεν είχα δει πως παίζουν ξύλο εκεί στην Αραβία.
1: Στην Αραβία.
0: Αλ Νάσερ, εκεί που παίζει ο Ρονάλντο.
1: Αμάν.
0: Ναι, με την Αλ Χιλάλ. Ήταν το ντέρμπι, ποιος θα βγει πρωταθλητής. Με Σαουδική Αραβία, παιδί μου.
1: Βγήκε ο Ρονάλντος.
0: Δεν έχασε όλο ο Ρονάλντος.
1: Έχασε ο Ρονάλντος.
0: Και γίνονται τώρα επεισόδια στην κερκίδα. Και στη Αβία επί κτλ. Αναζητήστε, παιδιά, να δείτε πώς παίζουν ξύλο στην. Ή πώς τους λένε αυτούς, λέει, σε ήχηδες εκεί με τα. Αυτά στο κεφάλι, με τα τσικοχελεμπίες κτλ. Που έχουν κάτι ξύλα. Και υπάρχουν και κάποιοι που τραβάνε και κάμια selfie, κανένα βιντεάκι και τα λοιπά. Έχει γίνει πολύ γουστόζικο το βίντεο. Για να δείτε λοιπόν πώς παίζουν ξύλο με τα μπαστούνάκια στην Σαουδική Αραβία. Πραγματικά αναζητήστε το, είναι φοβερό, είναι τρομερό και βεβαίως απολαυστικό. Και να φεύγουν διαμαρτυρόμενοι και οι άνθρωποι με τις χελεμπίες και τα λοιπά. Μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους. Πάρα πολύ ωραία γεγονότα. Δείτε το, αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Είναι πάρα πολύ δυνατό στιγμιότυπο. Τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο, αφού πάρουμε βεβαίως τη γραμμούλα μας. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα στο Βασιλιά.
1: Ποιο ο Στέργιος είναι.
2: Πρωινή ζώνη.
1: Ο Στέργιος είναι.
0: Στέργιος είσαι.
2: Ο Στέργιος είμαι.
0: Πού είσαι, Στέργιο.
2: Τα σ' ακούω, μου λείπετε. Τρομερά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, ο Στέργιος είναι ναι. Η απόδειξη. Ο Στέργιος ήταν. Τον ξέρετε.
0: Για όλο το διάστημα της πρακτικής
1: του. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ ήσυχος.
0: Μάλιστα.
1: Συνήθως λέμε ότι οι έντονες προσωπικότητες είναι αυτές που κάνουν διαφορά. Ενώ εδώ πέρα πραγματικά στα διαλύματα, ας πούμε, ήμασταν πάρα πολύ ήσυχοι. Ξέρετε ότι μας λείπει ο Στέργιος, που ήταν πραγματικά μια πολύ διακριτική παρουσία. Κι όμως αυτό δείχνει ότι κάτι κάνει καλά ο Στέργιος, και παρότι ήταν ένας έτσι πολύ διακριτικός άνθρωπος, μας λείπει πάρα πολύ. Στέργιο, σε περιμένουμε.
2: Πόσο.
1: Σε περιμένουμε πίσω.
2: Κι εγώ αυτό θέλω.
1: Καλή ανάρρωση. Όλα καλά. Ευχαριστώ. Να πάνε. Είπαμε όχι αυτή την εβδομάδα να κάτσεις να ξεκουραστείς καλά. Την επόμενη εννοείται. Σε περιμένουμε Παρασκευή μαζί με τα σέτα να γίνει πανικός.
2: Πω. Δεν βλέπω την ώρα. Μου έχει λείψει κι αυτός.
0: Παλιό τα σέτας. Έγινε δε Στέργιο, σε περιμένουμε.
2: Κι εγώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια Στέργιο, περαστικά.
0: Έχω και κάτι από το αστυνομικό δελτίο, αλλά θα το πω αμέσως μετά. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 5 λεπτάκια.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτή την ώρα στην Καλυθέα δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπα Βασίλειου.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
6: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
7: Αντένες FM 93,6.

0: Lady Gaga, μπαίνουμε στο τελευταίο μας σημείωρο.
1: Λοιπόν, σου έχω όλο το ρεπορτάζ για τον Ρονάλντο, αλλά θα σου το πω, θέλω να μου κάνεις και ατμόσφαιρα, να μου βάλεις ένα τζαλέμπι μπέμπι, να το ευχαριστηθούμε.
0: Α, γιατί ρε.
1: Για να ταιριάζει.
0: Έτσι, τώρα έβαλα τη Lady Gaga, δεν το ξέρα.
1: Μετά θα βάλεις τζαλέμπι μπέμπι και θα σου πω το ρεπορτάζ. Μετά. Να τραγουδήσεις και λίγο, που το λες και ωραία.
0: Τζαλέμπι μπέμπι, γιατί πρέπει να βάλω αυτό τώρα.
1: Γιατί μ' αρέσει. Και για να ταιριάζει με
0: το.
1: Τώρα,
0: τώρα το.
1: Τζαλέμπι μπέμπι, θα γράψει εκεί πέρα στα συστήματα.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλιώς δεν σου λέω το ρεπορτάζ.
0: Έχω από το αστυνομικό δελτίο τρεις υποθέσεις κλοπής από ανήλικο εδώ στη Χαστοριά, παιδιά, έτσι. Τι έχουμε. Έχουμε τρεις υποθέσεις μεταξύ 7 έως 11 Μαΐου σε τρία αγροκτήματα. Σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία. Συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του. 11 Μαΐου διέριξε αγρόκτημα και αφαίρεσε από κτίσμα που βρίσκεται μέσα σε αυτό 100 μεταχειρισμένες μπαταρίες ο ανήλικος αυτοκινήτων και δικύκλων χρηματικής αξίας περίπου 750 ευρώ, τις οποίες μετέφερε ο ανήλικος με γιόταχη όχημα. Δεν είχε και δίπλωμα. Δεν είχε δίπλωμα.
1: Άρα, παιδί μου.
0: Συνεχίστηκαν οι έρευνες και φαίνεται ότι ο ανήλικος στο συγκεκριμένο διάστημα είχε διαρρήξει άλλα δύο αγροκτήματα και είχε αφαιρέσει μέσα από τα, ξέρετε, υπάρχουν διάφορες αποθηκούλες αυτά, αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους. Οπότε, αυτά για να ξέρετε και από το αστυνομικό δελτίο. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. Τέλεια. Και στην Καστοριά τέτοιου είδους φαινόμενα. Λοιπόν, συνέχα, Έλενα.
1: Πήγαινε μας φροντίζω, ρε φάδερ, μέχρι να σου βρω και τον τζαλέμπι μπέμπι, δηλαδή, για να σου πω και το ρεπορτάζ. Θα το βρεις εσύ. Ωραία.
0: Οπότε, πού πάμε.
1: Να πάω εγώ στο φροντίζω, άντε, μέχρι να το βρεις εσύ, θα πάω εγώ. Ναι. Θα πάμε στο.
0: Με δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, όπως σας αξίζει το παππού.
1: Δεν είπα, θα πάω εγώ τώρα.
0: Ναι, αλλά το βρήκα εγώ, οπότε δεν χρειάζεται.
1: Ωραία.
0: Το φροντίζω είναι παντού. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε 365 μέρες το χρόνο και παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα χρειάζεται να ξέρετε από το φροντίζω, που είναι το 2467 5061 91 και το 6959 22 41 11. Για πες τώρα, Ελένα.
1: Ω, θα παίξει τα λέμπι μπέμπι και μετά
0: παίξει,
1: θα το
0: ρε,
1: πω.
0: Παιδιά, να,
1: τώρα.
0: Θα παίξει, να το.
1: Μα ταιριάζει με το κλίμα εκεί στην. Ωραία. Έχω ρεπορτάζ Δαβίδ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Γι' αυτό ήθελες να το κάνεις ωραίο.
1: Βέβαια.
0: Με μουσική υπόκρουση, ναι.
1: Και γιατί δεν σε έχει ακούσει να τραγουδάς το τραγούδι και του έχω πει ότι το λες ωραία. Καταλαβες.
0: Ναι, αλλά το ρεπορτάζ θα
1: λοιπόν,
0: ακούσουμε.
1: Λοιπόν, δεν έχασε η ομάδα. Απλά δεν το πήρε χθες. Ήταν να το πάρει χθες.
0: Ναι.
1: Ήρθε 1-1. Και πήρε παράταση η κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Ελ Νάσερ που είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Ο Ρονάλντος.
0: Ναι.
1: Η ομάδα του Ρονάλντου. Αυτή τώρα η ομάδα πάει για πρωτάθλημα μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Πώς είστε εσείς,
0: ναι.
1: Αλαφούζα! Πάρετε επιτέλους το Ρονάλντο τώρα στα γυράματα. Μπας και πάρετε κανένα πρωτάθλημα.
0: Και το Ρονάλντο να πάρουμε, δεν θα πάρουμε εμείς.
1: Κατάλαβες τώρα. Αυτοί πάνε για πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Και αναγκαστικά οι άνθρωποι έχουν ξεσηκωθεί εκεί πέρα. Σου λέει 1-1, αφού εμείς ήμασταν έτοιμοι να το πάρουμε. Θα το έπαιρναν να κέρδιζαν θες. Κατάλαβες. Ρίχτο.
0: Ναι, αλλά δεν μ' άφησες.
1: Τώρα, στο επόμενο ρεφρέν.
0: Για πες, συνέχα.
1: Στο επόμενο. Αυτό είναι.
0: Το ξύλο το είδε ο Δαβίδ.
1: Δεν ξέρω τι το ξύλο.
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσεις. Είδες πώς παίζουν ξύλο στη Σαουδική
1: Αραβία. Μετά, τώρα σ' ακούει, θα μας πει.
0: Με τα μπαστούνάκια τους, οι κελεμπίες και τα λοιπά. πολύ γουστό, παιδιά. Δηλαδή, τέτοιο ξύλο με. Είναι το λεπτεπίλεπτο ξύλο. Δηλαδή,
1: κομψό.
0: Κομψό ξύλο. Άλλος με την κελεμπία να βγάζει και το. Μες στον κακό χαμό, ας πούμε, να βγάζει και το βιντεάκι, κατάλαβες.
1: Από εγώ, ακατσαπεί το ρεφρέν τώρα και μετά θα σου πω. Α, δεν πάει, δεν έχει.
0: Όχι ακόμα.
1: Απορώ πόσο Δαβίδ δουλεύει όλη μέρα, γιατί δουλεύει όλη μέρα.
0: Μπράβο.
1: Εμένα με έχει βασίλισσα και ξέρει και όλα τα αθλητικά του κόσμου, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.

0: Το είδε το ξύλο, λέει.
1: Α, το είδε το ξύλο. Το άρεσε. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Τώρα γελάει με τον Τζέλεμι Μπέμπι, δεν ξέρω.
1: Λογικά είναι κάτι το ιδιαίτερο. Εκτό αν μου φάνηκε εμένα το. Πατήστε ξύλο, Σαουδική Αραβία, Αλ Νάσερ και θα βγάλει πολύ ωραίο το YouTube σα.
0: Λοιπόν, εσύ ακόμα να αλλάξει στρώμα τώρα μετά από όλα αυτά.
1: Για πες τι.
0: Ακόμα να αλλάξει στρώμα.
1: Κοίταξε να δεις. Ξέρω ότι ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα, όπως πάντα η Κάλια και ο Θωμάς στην Έπιπλο Κύρου. Τι έχουμε εδώ τώρα λοιπόν, Ελενάκη?
0: Λοιπόν, τα εκθεσιακά στρώματα της Mediastrom με 60% έκπτωση και τα κρεβάτια Mediastrom μείον 50%.
1: Αυτά είναι, παιδιά. Πάμε και πακέτο αν θέλετε. Μην αργείτε όμως, γιατί για τα εκθεσιακά έπιπλα, τα εκθεσιακά έπιπλα δεν είναι απεριόριστα. Δεν είναι να πούμε και να βρούμε 500. Είναι συγκεκριμένα. Πόσα χωρά στο μαγαζί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Και έχει και τη σειρά Black Optimum.
0: Την καλύτερη σειρά της Mediastrom, δηλαδή. Δυνατή,
1: με 40% έκπτωση, παιδιά.
0: Και αν θέλω advance.
1: Ξεκινάει από 562 ευρώ μαζί με το κάλυμα. Πάρε και 4 μαξιλάρια λάτεξ με μείον 40% και είμαστε κόμπλε.
0: Δεν θέλω κάτι άλλο. Φύγαμε για Έπιπλο Κύρου με έκπτωση τα κρεβάτια, με έκπτωση τα στρώματα και παίρνουμε μαζί και το κάλυμα. Με έκπτωση και τα μαξιλάρια, είμαστε πανέτοιμοι. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βυτσίου, Έπιπλο Κύρου. Προσέξτε, είναι περιορισμένα τα κομμάτια, γι' αυτό σας θέλω γρήγορους.

0: Έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα και πώς το αξιοποιούμε. Έχουμε και διαγώνισμα.
1: Ναι, εμάς τώρα πρώτα πήγαινε στήριξη και μετά θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Έχουμε και διαγώνισμα.
1: Βεβαίως.
0: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει πολύ πολύ σωστά η δουλειά σας. Και εκτός όλων των άλλων, μην ξεχνιόμαστε και εμπόριο Σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνθετικές σανίδες δέκλα, μαρίνες για σε όλες τις διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις και όλα αυτά. Πού θα τα βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758, παιδιά. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Μάριο και την υπόλοιπη ομαδάρα μας.
1: Η Γλυκερία γιορτάζει σήμερα και είναι και διεθνή ημέρα χούμους.
0: Και η Γλυκερία βεβαίως γιορτάζει και θυμίσου τι είπαμε, που γεννήθηκε και έζησε στα χρόνια του Αντωνίνου.
1: 1821. Η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ο πλαρχηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, Δημήτρης Πλαπούτας και άλλοι. 1890, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Γαλλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας συρρέουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα. Αυτά από γεγονότα. Πώς σου φάνηκαν?
0: Εντάξει, λογικά.
1: Καλά ήταν. Λοιπόν, πριν πάω στο διαγώνισμα, το οποίο σήμερα έχω βάλει λίγο δύσκολα, δεν μπορώ να πω.
0: Κατάλαβα.
1: Θα πάω λίγο τις κουκλάρες μου και your look, γιατί για λίγο ακόμα είναι ανοιχτή η αγορά. Οπότε πάμε να πάρουμε όλα μας τα ανοιξιάτικα. Έχει έρθει όλη η ανοιξιάτικη η συλλογή μας η καινούργια στο your look, με τα ωραία μας τα μπλουζάκια τα πιο ανάλαφρα, τα πουκαμισάκια μας, τα φορεματάκια μας, τα τζιν μας, τα παντελόνια, τις παντελόνες μας αέρινες, τα πανοφόρια μας. Και τονίζω τα πανοφόρια, διότι αυτή την εβδομάδα έχουμε στο Your Look σε όλα τα ανοιξιάτικα πανοφόρια έκπτωση μείον 20%. Και φέτος έχουν κάνει πολύ ωραίες επιλογές εκεί τα κορίτσια στο Your Look σε πανοφόρια ανοιξιάτικα. Πραγματικά θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να διαλέξετε σε όλα τα χρώματα, σε όλα τα σχέδια. Εννοείται για όλα τα μεγέθη και για όλες τις ηλικίες, όπως πάντα σε όλα μας τα ρούχα στο Your Look. Θα βρείτε και τη σειρά Γάμος Βάφτιση. Έχει έρθει και η κολεξιόν μας αυτή με φανταστικά φορέματα, επίσης για όλες τις ηλικίες και όλα τα μεγέθη, με φορέματα έτσι και τα πιο εντυπωσιακά, τα πιο γκράντε, αλλά και τα πιο λιτά, οι πιο απλές γραμμές, οι δωρικές. Θα βρείτε τα πάντα ό,τι σας αρέσει. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο ανοιξιάτικο και εκπτωτικό αυτή την εβδομάδα, μείον 20% σε όλα τα πανοφόρια. Your Look και yourlook.gr. Να μας πας όμως και εσύ σε μια πολύ ωραία εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουμε τώρα το Σάββατο.
0: Ναι, γιατί το φροντιστήριο ΕΧΜΗ διοργανώνει αυτήν την εκδήλωση. Είναι αυτό το Σάββατο. Πλησιάζουν και οι πανελλαδικές. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια θέματα πάντοτε έχουν το δικό τους νόημα. Μια ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού με σχολές, σπουδές και επαγγέλματα του μέλλοντος. Πολύ σημαντικό. Όλα αυτά θα συμβούν το Σάββατο 16 Μαΐου, 6 ώρα το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Κάλμα. Μην το χάσετε, για σας που σας ενδιαφέρει θα μιλήσει ο Δόκτωρ Ταουσάνης Χρήστος, που είναι συγγραφέας και σύμβουλος σταδιοδρομίας. Δεν το χάνετε αυτό το Σάββατο στο Κάλμα.
1: Πάντα πολύ ωραίες εκδηλώσεις για τέτοια πράγματα από το φροντιστήριο ΕΧΜΗ. Ωραία, πάω στις γεννήσεις. 1785, Γιώργος Σαχτούρης.
0: Α, Γιώργος Σαχτούρης, περίμενε, ο Σαχτούρης ήταν ναύαρχος. Μαζί με μια ούλη, μπουμπουλίνα και τα λοιπά.
1: Ιδραίος ναυμάχος, για την ακρίβεια,
0: ναυμάχος
1: του 21. Ναι, δεν ήταν ναύαρχος, ήταν, πολεμούσε εκεί στα πλοία.
0: Άλλο είναι ο ναυμάχος και άλλο είναι ο ναύαρχος.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναυμάχος.
1: 1883, Γιώργος Παπανικολάου.
0: Γιώργος Παπανικολάου, πάρα πολύ γνωστό, είναι το γνωστό Test Pap. Είναι μεγάλος παγκοσμίου φήμης Έλληνας γιατρός φυσικά.
1: Γιατρός και ερευνητής εφευρέτης του γνωστού Test Pap και ίσως είναι σήμερα αυτή η υπενθύμησή σας να κάνετε για φέτος το Test Pap σας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πόσες ζωές έχουν σωθεί.
0: Σωθεί από τον Έλληνα γιατρό.
1: 1939, Harvey Keitel.
0: Keitel.
1: Ναι.
0: Keitel λίγο δύσκολο.
1: Τον ξέρεις.
0: Harvey Keitel.
1: Ναι.
0: Συγγραφέας.
1: Όχι. Μα αν δεν είσαι της κουλτούρας, που δεν ξέρεις. Τώρα αποφάσισε.
0: Ηθοποιός, θα πω εγώ, Έλληνα.
1: Πού έπαιξε.
0: Πού έπαιξε. Σε πολλές ταινίες.
1: Πιανού.
0: Τώρα
1: δεν σου έρχεται τώρα. Αμερικανός ηθοποιός.
0: Γεια σου λοιπόν.
1: Πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Αλλά πού να τα ξέρεις για αυτά.
0: Και έλεγα πού έπαιξε, πού έπαιξε. Δεν θυμόμουν, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Τέλος οι γεννήσεις.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε, θα σας πω και στη σύμπλευση εγώ. Θα σας πάω στο πιο σύγχρονο κδίφ στο όνομά μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24 85 55. Αλλά μαζί μας και Γέρμας Φάρ, πάμε λίγο και στο χασάπι μας.
0: Το πεντανό στο μικροβολείο μας στην Αλεύχη με όλα τα κλεχτάκια, το καθημερινό μας τραπέζι να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάνι, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρνα, σβήνω τις φωτιές που ανάβει το Γέρμας Φάρ και όλη η δυνατή το ομάδα, γιατί εκεί έχω χασάπι της καρδιάς μου. Τι κάνατε στο Γέρμα, κύριε Σανάτσιο.
1: Μετά από 20 χρόνια.
0: Μετά από 20 χρόνια.
1: Τι
0: αρδευτικά είναι αυτά εκεί, τι χαμός γίνεται στο Γέρμα. Θέλω να έρθω μια μέρα να με ξεναγήσεις που ποτίζουμε τώρα. Γιατί έχουμε και το φράγμα του Γέρμα, καταλαβαίνεις.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί και μετά, βεβαίως, έχω και την υπόλοιπη δυνατή μου ομάδα Γέρμας Φάρμ. Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη, 82-810.
1: Θάνατη.
0: Θάνατη, μάλιστα.
1: 1982, Δέσποινα Αχλαδιώτη.
0: Δέσποινα Αχλαδιώτη, πιστεύεις ότι τη γνωρίζω
1: τη
0: Δέσποινα Αχλαδιώτη?
1: Το πιστεύω.
0: Μια πραγματική Ελληνίδα, είναι η γνωστή κυρά της Ρο.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι, η οποία κάθε πρωί και κάθε βράδυ τη σημαία τη γαλανόλευκη την είχε έξω από το σπιτάκι της, από την καλυβίτσα της, και κρατούσε τα σύνορα. Ζούσε εκεί με τον άντρα της. Δεν ζούσε άλλο στο νησί.
1: Επί 40 χρόνια λοιπόν ήρθε στην γαλανόλευκη, στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924.
0: Τώρα να είσαι σε ένα νησί μόνη σου με τον άντρα. Και αυτό είναι λίγο 40 χρόνια, έτσι. Από μόνο του αυτό το πράγμα είναι ηρωισμός, παιδιά. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: 1988.
0: Ποιος θα μπορούσε να το κάνει από εμάς. Δύσκολο.
1: 1988. Τσετ Μπέικερ.
0: Τσετ Μπέικερ.
1: Ναι.
0: Και όμως τον ξέρω και τον Τσετ Μπέικερ και νομίζω ότι πρέπει να είναι Τσετ Μπέικερ. Αν μου θυμίζει καλά κάποια τραγούδια της τζαζ.
1: Αμερικανός τρομπετίστας.
0: Τρομπετίστας.
1: 2013, μάλιστα. Για να δούμε. Νίκη Τριανταφυλλίδη.
0: Νίκη Τριανταφυλλίδη.
1: Ναι.
0: Που πέθανε το 13.
1: Ναι. Γεννημένη το 1942, αν σε βοηθάει αυτό.
0: Νίκη Τριανταφυλλίδη, δεν ξέρω.
1: Όχι ρε φάδερ.
0: Τι να κάνω.
1: Για ένα έχασε το 20.
0: Όχι
1: τώρα.
0: Ρε παιδιά.
1: Ελληνίδα ηθοποιός.
0: Ηθοποιός Νίκη Τριανταφυλλίδη.
1: Κοίτα, σήμερα πανδύσκολο το διαγωνισμά. Και παρόλα αυτά τα πήγες εξαιρετικά.
0: Πάντα τα πηγαίνουν εξαιρετικά.
1: 19,5.

0: απελπισία των Μπαουτζίδων είναι τόσο μεγάλη, Έλενα. 100 χρόνια φέτος ζωής. Ο Αχίλλας, ξέρεις, είναι ΠΑΟΚ. Είναι ΠΑΟΞΑΚΙ. Είναι ΠΑΟΞΑΚΙ από τις Σέρρες. Εντάξει. Και λέει, φέρτο μας Αχίλλα, ένα μήνυμα που διαβάζουμε στα social. Φέρτο μας Αχίλλα, ΠΑΟΞΑΚΙ από Σέρρες, να σηκώσουμε επιτέλους μια κούπα για τα 100 χρόνια στο Λευκό Πύργο.
1: Μόνο εσύ μας έμεινες.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά. Τι έχω πάρει.
1: Μην έχει την τύχη.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ. Στο
1: που είχε ο Πάοκ στο ποδόσφαιρο Αχίλλας, χτυπάω ξύλο.
0: Μαζί
1: ελπίζω να τη φέρει, έστω και στον Πάοκ, έστω, να τη φέρει.
0: Βεβαίως. Και κλείνω με Εκτέλ.
1: Με ό,τι κάνεις, Αγγίκος Γιώργος, πριν πας εσύ στο Εκτέλ, θα πάω
0: μάλιστα.
1: Εγώ. Γιατί, για να σας υπενθυμίσω ότι οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά, στην ό,τι κάνεις, Αγγίκος Γιώργος. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα, μην σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461.

0: Και κλείνω με εκτέλεγα στοριάς. Ταξιδεύουμε και πάμε παντού. Πάμε παντού σε Ελλάδα με τα υπεραστικά μας δρομολόγια. Πάμε παντού όμως και με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours, Έλενα.
1: Ναι.
0: Castoras Tours και φυσικά έρχεται και το καλοκαίρι.
1: Τώρα, ετοιμάζουμε τις εκδρομές μας.
0: Ωραία,
1: κάτι θα
0: ημέρα.
1: Κάνουμε, θεωρώ, για Αγίου Πνεύματος.
0: Κάτι θα κάνουμε και για Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που βγαίνει η εκδρομούλα, εδώ είμαστε και τα μαθαίνετε πάντα πρώτοι. Και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά και αύριο που είναι προ-Παρασκευή αύριο.
1: Ναι.
0: Μωρέ, μπράβο. Μωρέ, μπράβο. Για σένα αυτή η εβδομάδα πρέπει να πέρασε νεράκι, κυρία Έλληνα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Ναι, είμαι μια μέρα πίσω, χάνω λίγο. Ναι, είμαι λίγο, λέω, μια μέρα πίσω, χάνω λίγο. Σήμερα νομίζω ότι είναι Τρίτη, εντάξει.
0: Ωραία, δεν πειράζει. Ακολουθεί ο Γιάννης ο Μπουτζίκας. Μην το χάσει το παλικάρι μας, γιατί κάνει πολλή δουλειά, παιδιά, και πολλή προετοιμασία για να είναι μαζί σας. Από μένα και την Έλενα.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: My name is Benson Boone.

0: Μένω σου, Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Adam Port, Topic με Becky G και Martin Lou. Επίσης θα πάμε 19 χρόνια πίσω στο 2007 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tyla και Zara Larsson στο She Did It Again.

Ως DJ και παραγωγός Ρίβο έρχεται στην Αθήνα για μία και μοναδική εμφάνιση στο Bolivar Beach Club αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ξέρετε, μετά το Eurovision και αφού θα έχουμε κερδίσει θα βγούμε έξω και θα πάμε εκεί να το γιορτάσουμε. Αυτό ήταν το Forever Till The End στο New Music Show και πάω τώρα στον Μίκο, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες της γενιάς του μπορούν. Να χτίσει μια τεράστια βάση fans μέσα από τα social media μένοντας όμως 100% αυθεντικός. Το Dream Boy έγινε viral πριν καν κυκλοφορήσει επίσημα, καθώς ο Μίκο ανέβαζε αποσπάσματα της παραγωγής αφήνοντας το κοινό του να ψηφίσει για το ποια εκδοχή του ρεφρέν τους αρέσει περισσότερο. Ενώ το προηγούμενο κομμάτι του είχαν μια πιο indie pop αίσθηση, στο Dream Boy ο Μίκο πειραματίζεται με πιο έντονα 80's στοιχεία, δείχνοντας ότι η νοσταλγία είναι το νέο trend που τον εμπνέει. Το concept του τραγουδιού δεν αφορά κάποιο πραγματικό πρόσωπο, αλλά την ιδέα του τέλειου εαυτού που ο καθένας μας προσπαθεί να προβάλλει στα social. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daubin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
1: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές. Με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955 677 888. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιο. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Αντένες FM 93,6.
8: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
9: Hi all, this is Rosalia.
10: Hey guys, it's Camila Cabello.
11: Hi, this is Shakira.
12: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
13: Hi, this is Rebel.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Hey, it's Miley Cyrus.
16: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
8: Γιάννη Μπουτζίκας.
7: New Music Show.
3: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι αγαπημένο σας βέβαια. Let Me Be από Second Voice στο New Music Show. Και παρόλο που οι απόκριες έχουν περάσει για τα καλά, ο Topic αποφάσισε να βασιστεί στο θρυλικό καρναβαλικό track La Colegiala για το νέο του single. Ο παραγωγός συνεχίζει μία από τις πιο έντονες και δημιουργικές περιόδους στην καριέρα του με την κυκλοφορία του Sorry Papi, το οποίο είναι σε συνεργασία με την Becky G. Ο Topic χρησιμοποίησε ένα συγκεκριμένο είδος κουστών που ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Puerto Rico για να δώσει στο track μία αυθεντική Latin αίσθηση που δεν μπορεί να αναπαραχθεί ψηφιακά. Νέο track έρχεται τώρα στο New Music Show.

και βάζει Sissy Cats, Cause You Are Young στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο. Και συγκεκριμένα στο 2007, όταν το Beautiful Liar της Beyoncé σε συνεργασία με την Shakira ήταν το μοναδικό single που βγήκε από την deluxe έκδοση του album Birthday. Το είχαν γράψει ένα χρόνο πριν η Stargate και ο manager τους πρότεινε ότι θα ήταν τέλειο να βγει ως ντουέτο μεταξύ της Beyoncé και της Shakira. Οι δημιουργοί το θεωρούσαν αδύνατο, ωστόσο ο manager επέμενε. Το έστειλαν λοιπόν πρώτα στην BE, στην οποία άρεσε και το γράψε μόνη της. Όταν η ίδια κάλεσε την Latina Star να μπει στο στούντιο μαζί της, η Shakira ήταν σε περιοδία και δυσκολεύτηκαν να ταιριάξουν το πρόγραμμά τους. Λίγους μήνες αργότερα όμως κατάφεραν να το γράψουν και να προχωρήσουν με την κυκλοφορία. Όταν βγήκε έφτασε στο νούμερο 1 σε 32 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία. Στην Αμερική έφτασε μέχρι το 3. Ήταν υποψήφιος στα Grammys και στα Latin Grammys και κέρδισε στα Ivor Novel Awards. Το Beautiful Liar λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές πλατινένιο σε Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν στο νούμερο

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είδε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πού είσαι, ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC, φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, το

0: κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Εδώ τα ακούς πρώτα.

Talk to You και είπα τώρα στον Μάρτιν Λου και τον Λατς, οι οποίοι δεν είναι μόνο μακροχρόνοι φίλοι, μοιράζονται επίσης ένα πάθος για οργανικούς ήχους, deep grooves και το θάρρος να κοιτάξουν πέρα από τα συνηθισμένα όρια της house μουσικής. Το Hideaway προέκυψε μετά από μια συνεχή δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και demos. Ακόμη και από την πρώτη κιόλας εκδοχή του track είχαν φτιάξει κάτι ξεχωριστό. Το κομμάτι κυκλοφορούσε για μήνες ως ανώνυμο ID στα set των μεγάλων DJs όπως η Kanye Music και ο Black Coffee, δημιουργώντας ένα τεράστιο hype στα social πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Επιτέλους όμως βγήκε και το έχουμε εμείς τώρα εδώ στο New Music Show.

κυκλοφορία Deepest Blue και Want You To Know και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Marie Claire Dubaldo ήταν μια τραγουδίστρια από την Αργεντινή και το 1994 κυκλοφόρησε το άλμπουμ με τίτλο το όνομά της. Από εκεί ξεχώρισαν δύο hits. Το ένα ήταν το Falling Into You, το οποίο διασκεύασε αργότερα η Celine Dion και έγινε παγκόσμια επιτυχία, και το άλλο ήταν ένα από τα Summer Anthems εκείνης της χρονιάς. Το The Rhythm Is Magic ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Ιταλία για 5 εβδομάδες και ήταν το 4ο με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις το 1994 εκεί. Τα πήγε πολύ καλά επίσης σε Ελλάδα, Φιλανδία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
5: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
4: Άιντε κοιμηθήκαμε!
6: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Hi, this is Taylor Swift and you're listening

τέταρτο και τελευταίο μέρος. Στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης και έχουμε μαζί με όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ της Taylor Swift. Ήταν το Opalite. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 13 Μαΐου 2013 έκανε debut απευθείας στην κορυφή του album chart στην Αγγλία ο τέταρτος δίσκος των Keen. Αυτή ήταν η πέμπτη συνεχόμενη φορά που η μπάντα βρέθηκε στο νούμερο 1. Το Strange Land πούλησε σχεδόν 50.000 αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα εκεί και έγινε χρυσό. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες δουλειές τους, το συγκεκριμένο album επικεντρωνόταν περισσότερο στη σύνθεση τραγουδιών και αυτό είναι φανερό και στο single Silence by the Night που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Αυτή ήταν η Λίκη Λί με το νέο της single Lucky Again στο New Music Show και πάντα τώρα στο Hush, το οποίο είναι εμφανές ο χαρακτηριστικός ρυθμός που έχει στα τραγούδια του ο Troy Boy. Το μπάσο είναι βασικό στοιχείο στη μουσική του, ενώ αυτή τη φορά ξεχωρίζει και η αέρινη φωνή της Ντάγια, η οποία ζητάει από τον σύντροφό της να την αφήσει να τον φιλήσει με σκοπό να εξομαλύνει τα πράγματα. Ο Troy Boy έχει ρίζες από την Ινδία, την Κίνα και την Ιγυρία. Στο Hush χρησιμοποίησε ορχιστρικά δείγματα που θυμίζουν ανατολίτικες κλίμακες, παντρεύοντάς τα με το σκληρό λονδρέζικο τραπ. Από την άλλη, η Ντάγια δήλωσε ότι το Hush αντιπροσωπεύει τη νέα της καλλιτεχνική ταυτότητα. Ήθελε να ξεφύγει από την καθαρή pop και να δοκιμάσει κάτι που να ακούγεται πιο όμο και πιο αληθινό. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Steve Sanchez και Chuck the Money. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
5: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Niku.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας. Και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες.
6: Στιβαρές πόρτες.
3: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
6: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
6: Όλα σε προσιτές τιμές. Γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
6: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες. 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 2467-043-010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
4: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
8: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
7: Εθελοντισμός,
8: συντονισμός,
7: συνεργασία,
8: αλληλεγγύη,
7: ασφάλεια,
8: συνεχείς εκπαιδεύσεις,
7: ασκήσεις ετοιμότητας,
8: έρευνα και διάσωση.
7: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
8: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
4: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας,
2: εσένα θα ρωτήσουν.
0: Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
3: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
0: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
3: Μπες και στο notestechnologias.gr.
0: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
4: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη. Με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψοσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ωρα Antennas. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το 24ωρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
6: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
6: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: Λένε πως για να βρεις δουλειά χρειάζεσαι μέσο. Εμείς λέμε χρειάζεσαι γνώση. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Πιστοποιήσεις ACTA InfoTest. Οι πρώτες που αναγνωρίζει ο ΑΣΕΠ. 19 χρόνια επιτυχίες, 19 χρόνια καινοτομία. Τμήματα για παιδιά, εφήβους, ενήλικες. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής Σιδηροπούλου. Άργος Οριστικό. Τηλέφωνο 24670-43010. Κέντρο Εκπαίδευσης Πληροφορικής
8: Σιδηροπούλου. Η γνώση που σε πάει μπροστά.
9: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου
10: στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας.
9: Φυσικά στους 93,6.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
4: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
4: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
4: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Εψιλον.
4: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
7: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
8: Αντένες FM 93,6.

0: Antenna 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Η ακρίβεια δεν βασίζεται στην τύχη. Προϋποθέτει εμπειρία, τεχνολογία και γνώση. Και είναι συνώνυμο της GMD Inox. GMD Inox στην Καστοριά. 25 χρόνια μετατρέπουμε το μέταλλο σε εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα με σύγχρονα CNC laser μηχανήματα για κοπές λαμαρίνας και σωλήνα. Σχεδιάζουμε, κόβουμε με απόλυτη ακρίβεια, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα που ξεχωρίζουν. GMD Inox στην Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-770343 και στο www.gmdinox.gr. Όταν η ποιότητα κατασκευάζεται σωστά, το αποτέλεσμα μιλάει μόνο του.
1: Όταν όλα μοιάζουν μπερδεμένα, στο MyCap βρίσκεις τη λύση. Λογιστικές υπηρεσίες, προγράμματα, αιτήσεις. Εδώ κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται με υπευθυνότητα και η εξυπηρέτηση είναι πάντα ανθρώπινη. MyCap, Κολοκοτρώνη 18 και στο 2467-1045.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467-027-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 7 με 9 το πρωί. Αντένες. 93,6.
9: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
1: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: 316. Η εταιρεία που εμπιστεύεσαι για μελέτες και κατασκευές με αξία και διάρκεια. Εξοικονομώ, φωτοβολταϊκά, θερμοκήπια, αντιχαλαζική προστασία καλλιεργειών. Λύσεις που συνδυάζουν τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία. Χτίσε το μέλλον σου σήμερα με την 316. Μην περιμένεις. Θα μας βρεις στη Θεοδόρου Κολοκοτρώνη 4Β, στην Καστοριά. Τηλέφωνο 6955-677-888.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί?
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοίας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
6: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε κοιμηθήκαμε!
9: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
10: Antennes Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennes Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Antennes FM 93,6.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
0: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennes 936.
5: Antennes FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6. Στις 13 Μαΐου του 1989, σαν σήμερα, η Kylie Minogue είτε την καριέρα της να απογειώνεται. Το solo της Hand on to Your Heart έφτασε στην κορυφή των αγγλικών charts. Την καριέρα τους να απογειώνεται είδαν και οι Oasis το 1996, σαν σήμερα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι είναι το πιο γρήγορο group σε πωλήσεις. Για την ακρίβεια, πούλησαν 330.000 εισιτήρια για μια συναυλία τους μέσα σε 9 ώρες. Πρωτιές στα αμερικάνικα charts είχαν η Bonnie M με το Rivers of Babylon το 1978 και ο Bon Jovi με το I'll Be There for You το 1989, σαν σήμερα. Πάμε λίγο πάλι πίσω, στο 1950 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο κορυφαίος Stevie Wonder. Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
3: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
2: Εθελοντισμός.
3: Συντονισμός.
2: Συνεργασία.
3: Αλληλεγγύη.
2: Ασφάλεια.
3: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
2: Ασκήσεις ετοιμότητας.
3: Έρευνα και διάσωση.
2: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
3: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Σαββίδης.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αντένα
1: 936. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Τώρα αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.
1: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming. Then why you

0: Take it to the max.
1: Please just rewind. Let me take it to the max.
2: Αντένες 936. Και το επόμενο τραγούδι.

Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 9.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

0: you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: Antennas FM 93 και 6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.